0: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα.
1: Εδώ στέκομαι, σε αυτή τη σιωπή, με μάτια ανοιχτά στα παράσιτα. Έξι ώρα τα χαράματα, ο εγωισμός μου δεν περνάει. Όταν ένας άντρας ξαπλωμένος στο πεζοδρόμιο, παγωμένος, απλώνει το χέρι στο τίποτα. Είναι η τελευταία άκρη από το σχεδιάγραμμα.

Μας χωρίζει ένα μέτρο και αυτός ο αέρας που ξεφυλίζει ένα πεταμένο περιοδικό. Τα τέσσερα πρώτα μανεκέν που έφτασαν στις διαμαντένιες πύλες του παραδείσου. Ξημερώνει και κανείς δεν θέλει να το καταλάβει. Ο θάνατος ενός πολίτη ξεκινά από τα όνειρα του Λότου. Ύστερα παίζει με τα κανάλια της τηλεόρασης και εκπαιδεύει τα παιδιά του πώς να γελούν με την τεχνική του Zapier. Σπόνσορος αυτής της αθλειότητας, ένα μεγάλο αυτοκίνητο. Απομακρύνει τον έλεγχο πάνω από τις ανθρώπινες μάζες. Η κουλτούρα του γρήγορου φαγητού. 6 και 5 λεπτά, η τέλεια κοινωνία εμποδίστηκε από τους καριερίστες και τους καιροσκόπους. Μας χωρίζουν 2 βήματα, θα ήθελα να του μιλήσω, μα ξέρω πως δεν θα με καταλάβει. Όλη νύχτα ήμουν έξω. Πόσες φορές δεν έκανα το ίδιο πράγμα, με διαφορετικά ρούχα, με τα ίδια και χωρίς. Γιατί πίστευα πως τα μάτια σου είναι τα φώτα για ένα διαφορετικό κόσμο. Ο μύθος της διασταύρωσης. Κάποιος περνάει, άλλος μένει, κάποιος φεύγει. Δρομολόγια προς κάθε κατεύθυνση. Κι ένας ακόμη φάντασμα μιας σκοτεινής κοινωνίας χάνεται στους σκελετούς των νέων οικοδομών. Τώρα το ξέρω πιο καλά, πως δεν ήταν εύκολο. Μέσα σε εκείνο το πλάτος που αγκαλιάζει τις ακρότητες να επιβιώσεις. Να γνέψω καταφατικά στο συμβιβασμό ή να επιστρέψω οριστικά στον εαυτό μου. Χιλιάδες πόδια κάτω από αυτόν τον ασπρόμαυρο ουρανό. 6 και 10 λεπτά. Αυτό που με συνδέει με αυτόν τον πεταμένο άνθρωπο είναι η θνησιμότητα, η απόκρουση και το έλεος. Τα 3 στοιχεία που με κάνουν να χαζεύω. Τα σημαίνια αεροπλάνα στον παγωμένο ουρανό, περιμένοντας το πρώτο τρένο να ξεκινήσει από την αφετηρία.

European School Radio. Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Δώσε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε ακουστεί.

0: summer rain, it's in your face again. Summer rain, it's in your face again.
1: Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: μπορείς και εσύ να συμμετέχεις στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: European School Radio.
2: Το πρώτο
1: μαθητικό
2: ραδιόφωνο.
3: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
4: και podcast.
3: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
4: το ταλέντο,
3: τη δημιουργικότητά τους.
4: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
3: Το κάνουν ακουστεί.
4: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
3: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
4: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

υπόγειο. Ένα τρένο στο βορρά, ένα τρένο στο νότο. Ο φίλος μου σκεφτόταν το ρητό, πως ο σκύλος είναι ο μόνος φίλος του ανθρώπου. Κοιτάξαμε δεξιά και μετά αριστερά, κοίταμε κάποιον να κοιμάται στα σκαλιά. Ήταν ο ίδιος που μετά μας ζητούσε χρήματα και χαμογελούσε χαμένο στα μισά του τίποτα. Πως μια ζωή μπορεί να χαθεί ξαφνικά όταν ο ήλιος χαράξει, έρχεται η σκοτεινιά. Και είναι μόνο τότε που μια γύφτισσα μπορεί να διαβάσει το χέρι σου και μετά να χαθεί σε εκείνα τα σπίτια που κυλάνε με τροχούς εδώ και εκεί, σε ένα κόσμο από λαϊνούς. Έλεος είναι κάτι που κανείς δεν το θέλει, μέχρι που φτάνει στο σημείο να βγάζεις το χέρι. Και κάπως έτσι περπατάει ο ένας πίσω από τον άλλον, γελώντας ή κλαίγοντας.

Ο φίλος μου κι εγώ διασχίζαμε προάστια, διαδρομή μεγάλωνε. Το μυαλό μου κι εγώ ήταν σε μια στάση. Κάποιος μπήκε και ζητούσε χρήματα. Έξω από το παράθυρο το φεγγάρι κρεμόταν στα σύρματα. Καθενός το στόμα πάντα ψάχνει για τις λέξεις. Εσύ σκέφτεσαι από μέσα σου πως θέλεις να τρέξεις. Σαν εκείνο το κογιότ που πιτσιρίκι έβλεπες. Σε κανένα δεν είπες πως την αγάπησες. Όπως κανένα δεν ενδιέφερε πως εσύ μεγάλωσες. Πως πριν από μια προσευχή με το Θεό μάλωσες. Κι αν δεν είχες ένα φίλο, τότε θα είχες ένα σκύλο ή ένα τείχο να μιλάς. Ή του δρόμου το στήλο. Και κάπως έτσι τελειώνει η ιστορία ενός ανθρώπου που ζητούσε αγάπη στο τέλος του δρόμου. Και κάπως έτσι περπατάει ο ένας πίσω από τον άλλον, γελώντας ή κλαίγοντας.

Έβγαλε βρώμα ιστορία ότι ξοφλήσαμε. Είμαστε, λέει, το παρατράγωδο στα ωρεάσματα. Και επιτέλους κασμός οι ρήτορες πολύ μιλήσαμε. Στο εξής θα παίζουμε σ' αυτό το θείασο μονός φαντάσματα. Κάτω οι σημαίες στις λεωφόρους που παρελάσαν. Αλλάξαν, λέει, τα νεμολόγια και οι ορίζοντες. Μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια κρατούν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες.

δήλωσε η τσούλα ιστορία ότι γεράσαμε. Τις αιμονές μας περισυλλέγουνε τα σκουπιδιάρικα. Όνειρα ξένα, ράκι αλότριας το κραυγάσαμε. Και τώρα εισπράττουμε απ' την εξέδρα μας βροχή δεκάρικα.

0: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.
1: Μην το πεις, οι παλιοί μας φίλοι, μην το πεις.

0: νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Στον πλανήτη Συμφόριους όλη μέρα ακούγονται αυτά.
4: Δεν σε έχω φίλο.
5: Νόμιζα ότι ήσουν φίλος πραγματικός.
6: Καλά, δεν έχεις φίλους.
7: Σε μισώ.
8: Σε έχω μπλοκάρει.
9: Δεν σου ξαναμιλάω.
10: Πόσους φίλους έχεις, πάνω από 200? Εγώ έχω πάνω από 300.
11: Δεν με εμπιστεύεσαι.
12: Καλύτερα μόνος μου.
13: Και μετά μπορείς που δεν έχεις φίλους.
3: Στον πλανήτη όμως χώμους φιλίκους. Οι άνθρωποι ζουν χαρούμενοι.
7: Είσαι η καλύτερη μου φίλη.
4: Είσαι πραγματικός φίλος.
10: Σε ευχαριστώ που με βοήθησες στα δύσκολα.
6: Στο σωστό φίλο λες τα μυστικά σου ή τα προβλήματά σου.
8: Μπορείς να στηρίζεις σε μένα.
9: Θα είμαι πάντα εδώ όταν με χρειάζεσαι.
11: Πιστεύω σε σένα. Μπορείς να καταφέρεις πολλά.
4: Στη φιλία δεν υπάρχουν σύνορα, διακρίσεις, φόβος.
3: Όλοι είμαστε διαφορετικοί, αλλά μπορούμε να γίνουμε φίλοι.
14: Στον πλανήτη Γη ακούγονται όλα. Διάλεξε εσύ τι είναι πιο σημαντικό.
15: Στέκαμε γραμμή για να μπαρκάρουμε. Ό,τι είχαμε, μπόγους, βαλίτσες, θα πατούσαν για να περάσουν. Πέρασε η μητέρα μου. Η αδερφή μου έπεσε κάτω. Ο κόσμος την πατούσε. Δεν μπορούσε να σηκωθεί.
16: Πρόσφυγα Σμύρνη 1922. Οι Ταλιμπάν επιτέθηκαν στο χωριό μου και έπιασαν τον πατέρα μου. Τον σκότωσαν μπροστά στα μάτια μου. Είχαν κάνει το ίδιο και με τον μεγαλύτερο αδερφό μου μερικούς μήνες νωρίτερα. Μετέβαλαν φωτιά στο σπίτι μας, κλειδώντας μέσα τη μητέρα μου. Είδα και άλλους ανθρώπους να σκοτώνονται εκείνη τη μέρα. Τους βλέπω ακόμη στο όνειρά μου. Πολλές φορές σκέφτομαι ότι θα ήταν καλύτερα να είχα πεθάνει κι εγώ τότε. Πρόσφυγας Βόρειο Αιγαίο 2015.
17: Κανένας δεν αφήνει την πατρίδα του. Εκτός αν πατρίδα είναι το στόμα ενός κορχαρία. Τρέχεις προς τα σύνορα μόνο όταν βλέπεις ολόκληρη την πόλη να τρέχει και εκείνη. Κανένας δεν αφήνει την πατρίδα. Εκτός αν πατρίδα είναι μια ιδρωμένη φωνή στο αυτί σου. Που λέει φύγε, τρέξε μακριά μου τώρα. Δεν ξέρω τι έχω γίνει, αλλά ξέρω ότι οπουδήποτε αλλού θα είσαι πιο ασφαλής από ότι εδώ.
16: Θυμήσου, ο χρόνος άλλαξε, αλλά ο πόλεμος είναι πάντα ίδιος.
18: Εμπιστεύσου και εσύ τη φωνή των μαθητών.

Πάντα ονειρευόμουν τα μακρινά ταξίδια σε άγνωστους τόπους, μακρινούς προορισμούς. Ταξίδια ατελείωτα χωρίς περιορισμούς. Ταξίδια

0: Θέλω να νιώσω την αγάπη. Να μπορώ να σ' αγκαλιάσω.
1: Και τότε σιγουρεύτηκα πως είμαι μαχητής. Και μέσα από όλα τα άσχημα θα βγω σαν νικητής.

0: ταξιδεύοντας. Τρικυμία, αλμύρα, ξενύχτια, ιστιοφόρο, δειλινό, έρωτας, ηφίλιος, ουρανός, νιάτα, τρέλα, άστρα, συντροφιά, ταξιδεύοντας.
1: Εμπιστεύσου και εσύ τη φωνή των μαθητών.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Τι είναι αυτό που οδηγεί έναν έφηβο στην παρανομία και πώς μπορούμε να τον αποτρέψουμε από αυτό? Καλησπέρα, είμαστε η δημοσιογραφική ομάδα του σχολείου μας και σήμερα, έχοντας αναρωτηθεί και ερευνήσει, θα απαντήσουμε σε όλα αυτά τα ερωτήματα και θα σκάψουμε βαθιά στα άδυτα της ψυχολογίας των εφήβων. Αν είστε από τα άτομα που ψάχνετε κάτω από την επιφάνεια και αναζητάτε την κρυφή αλήθεια, τότε σίγουρα βρίσκεστε στο σωστό μέρος. Και τώρα ήρθε η ώρα για τις επίσημες συστάσεις. Εγώ είμαι η παρουσιάστριά σας και μαζί μου έχω δύο ερευνητές από τη δημοσιογραφική ομάδα του σχολείου μας που θα μας βοηθήσουν να ανακαλύψουμε τις απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα αλλά και να κατανοήσουμε καλύτερα το θέμα της παρανομίας των εφήβων.
1: Λοιπόν, κάναμε μια έρευνα και ρωτήσαμε τους συμμαθητές μας για την παρανομία. Η πρώτη ερώτηση είναι: πιστεύετε ότι η παρανομία είναι σημαντικό πρόβλημα στις ημέρες μας? Το 21% απάντησαν όχι, το 22% απάντησε ίσως και το 57% απάντησε ναι. Στη δεύτερη ερώτηση: είναι καταδικάσιμο να παρανομήσει κάποιος λόγω ανάγκης? Το 47% απάντησε όχι, το 27% απάντησε ίσως και το 26% απάντησαν ναι. Τρίτη ερώτηση: η πίεση από την παρέα μπορεί να οδηγήσει έναν ανήλικο σε παραβατική συμπεριφορά? Το 14% απάντησε όχι, το 32% απάντησε ίσως και το 54% απάντησαν ναι. Στην τέταρτη ερώτηση: η χρήση του διαδικτύου μπορεί να σχετίζεται με τις παραβατικές πράξεις ανηλίκων? Το 19% απάντησαν όχι, το 45% απάντησαν ίσως και το 36% απάντησαν ναι. Στην πέμπτη ερώτηση: το σχολείο μπορεί να συμβάλλει στην πρόληψη της παραβατικότητας? Το 24% απάντησε όχι, το 46% απάντησε ίσως και το 30% απάντησαν ναι. Στην έκτη ερώτηση: η οικογένεια παίζει ρόλο στην επανένταξη ενός ανηλίκου παραβάτη? Το 21% απάντησε όχι, το 22% απάντησαν ίσως και το 57% απάντησαν ναι. Έβδομη και τελευταία ερώτηση: η ανήλικη παρανομία μπορεί να μειωθεί με τη σωστή ενημέρωση και υποστήριξη? Το 22% απάντησαν όχι, το 36% απάντησαν ίσως και το 42% απάντησαν ναι.
0: Ας βγούμε στο κυρίως θέμα τώρα. Για πείτε μας, πώς μπορεί η έλλειψη φροντίδας από τους γονείς να επηρεάσει τη συμπεριφορά ενός εφήβου για να τον οδηγήσει στην παρανομία?
2: Λοιπόν, σύμφωνα με την έρευνά μας, η οικογένεια παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στη ζωή ενός εφήβου και συμπεριφορά του. Το 57% των μαθητών πιστεύει ότι η οικογένεια βοηθάει έναν ανήλικο παραβάτη να ξαναμπεί σωστά στην κοινωνία.
1: Όταν οι γονείς δεν δείχνουν ενδιαφέρον ή δεν στηρίζουν τα παιδιά τους, αυτά μπορεί να επηρεαστούν αρνητικά. Μπορεί να νιώθουν μόνα, ανασφαλή και να μην έχουν αυτοπεποίθηση. Αυτό συχνά οδηγεί σε θυμό, νεύρα, επιθετική συμπεριφορά ή ακόμα και σε κακές επιλογές όπως η παρανομία.
0: Περνάμε στη δεύτερη ερώτηση. Πώς οδηγούν η παρέα και η ανάγκη να νιώθουν ότι ανήκουν κάπου τους εφήβους σε κακές συμπεριφορές?
1: Η κοινωνική ένταση είναι πολύ σημαντική για την ανάπτυξη της ταυτότητας των εφήβων. Η ανάγκη τους να γίνουν αποδεκτοί και να νιώσουν ασφάλεια μέσα από φίλους και ομάδες επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τις επιλογές τους.
2: Εγώ πιστεύω ότι η αλληλεπίδραση όλων αυτών
1: λειτουργούν σαν μάθημα αλλά και σαν πίεση, επηρεάζοντας τον τρόπο που οι εφήβοι συμπεριφέρονται στην καθημερινότητά τους και διαμορφώνουν στάσεις είτε καλές είτε κακές.
2: Να καταλάβουν τους κοινωνικούς κανόνες και να αναπτύξουν τη δική τους ψυχολογική ταυτότητα.
0: Πείτε μας την άποψή σας για το πόσο σημαντική είναι η φτώχεια και η έλλειψη ευκαιριών για την εκπαίδευση ώστε να οδηγηθεί κάποιος στην παρανομία.
2: Πιστεύουμε ότι η φτώχεια και η έλλειψη ευκαιριών για εκπαίδευση παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στο αν ένας νέος μπορεί να στραφεί στην παρανομία. Όταν οι νέοι δεν έχουν αρκετά χρήματα ή δεν μπορούν

0: Επιπλέον, η έλλειψη σχολείου ή επαγγελματικών ευκαιριών σημαίνει ότι δεν μαθαίνουν πάντα τους κανόνες και τις δεξιότητες που χρειάζονται για να ζήσουν σωστά. Έτσι, η φτώχεια και η έλλειψη εκπαίδευσης τους κάνουν πιο ευάλωτους στις κακές επιλογές και στην παραβατική συμπεριφορά, γιατί πολλές φορές είναι ο μόνος τρόπος που βλέπουν για να καλύψουν τις ανάγκες τους ή να νιώσουν ότι προχωρούν στη ζωή.
1: Ευχαριστούμε. Επόμενη ερώτηση. Πώς μπορεί η οικογένεια να αποτρέψει την ανήλικη παραβατικότητα?
0: Η οικογένεια μπορεί να βοηθήσει τους εφήβους να μην μπλέξουν σε παραβατικές συμπεριφορές, αν υπάρχει ανοιχτή συζήτηση, συναισθηματική στήριξη και ξεκάθαροι αλλά δίκαιοι κανόνες. Όταν οι γονείς δείχνουν πραγματικό ενδιαφέρον για τη ζωή του παιδιού τους, ακούνε χωρίς να το κρίνουν και ενισχύουν την αυτοπεποίθησή του. Δημιουργούν ένα περιβάλλον στο οποίο ο έφηβος νιώθει ασφαλής και αποδεκτός.
1: Συγγνώμη, μπορείτε να επεκταθείτε λίγο παραπάνω?
2: Φυσικά. Το να βλέπει ο νέος θετικά παραδείγματα συμπεριφοράς μέσα στο σπίτι το βοηθά να καταλάβει ποια πράγματα είναι σωστά και ποια λάθος. Επιπλέον, η οικογένεια μπορεί να συνεργάζεται με το σχολείο και να παρακολουθεί αν υπάρχουν δυσκολίες στα μαθήματα ή στην κοινωνική ζωή του παιδιού. Η έγκυρη παρέμβαση σε προβλήματα μειώνει τον κίνδυνο ο έφηβος να στραφεί σε παραβατικές συμπεριφορές.
1: Και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί σε περίπτωση που υπάρχει ήδη τέτοιο ζήτημα?
2: Αν ένας έφηβος έχει ήδη μπλέξει σε παραβατικές συμπεριφορές, χρειάζεται να τον βοηθήσουν οι γονείς και το περιβάλλον του με σωστό τρόπο. Μπορούν να του μιλάνε ανοιχτά, να τον ακούνε και να καταλαβαίνουν τι τον οδήγησε σε αυτές τις πράξεις. Είναι σημαντικό να του δείξουν ότι το στηρίζουν, αλλά ταυτόχρονα να βάλουν σαφή όρια για τι είναι αποδεκτό και τι όχι.
0: Η συνεργασία με το σχολείο ή η βοήθεια από ειδικούς όπως ψυχολόγους μπορεί να τον καθοδηγήσει να αλλάξει συμπεριφορά. Με σταθερή υποστήριξη, σωστή καθοδήγηση και υπομονή, οι έφηβοι μπορούν να μάθουν να παίρνουν καλύτερα αποφάσεις και να μειώνουν τις παραβατικές τους πράξεις.
1: Συμπερασματικά, θα λέγατε ότι η εφηβική παραβατικότητα δεν είναι απλώς ένα κοινωνικό φαινόμενο, είναι ένα μήνυμα.
2: Ναι, και θα προσθέταμε ότι αν μάθουμε να το ακούμε, ίσως καταφέρουμε να αλλάξουμε ιστορία πριν γραφτεί.
1: Αυτά από εμάς. Η συζήτησή μας έχει φτάσει στο τέλος της.
2: Ελπίζουμε να καλύψαμε όλες τις απορίες σας.
0: Ευχαριστούμε για τον χρόνο και την προσοχή σας.
3: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School. Mm.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Σήμερα θα σας μιλήσω για το βιβλίο που έχω διαβάσει πιο παλιά. Το βιβλίο είναι οι περιπέτειες του Tom Sawyer. Το βιβλίο οι περιπέτειες του Tom Sawyer είναι ένα βιβλίο που μιλάει για τον πρωταγωνιστή που είναι ο Tom Sawyer. Αυτός ήταν ένα πονηρό παιδί. Τα πρόσωπα του έργου είναι η γριά κυρία, ο Τόμ, ο μικρότερος αδελφός του, ο Σίδερ και ο Τζέιν. Ο κεντρικός ήρωας έκανε εισαγωγές. Είχε εξαφανιστεί. Τον έψαχνε η γριά κυρία. Το και σκάσε από σχόλιο. Μετά από αυτό το γεγονός, ο Τόμ είδε μέσα στη τρελή χαρά. Άρχισε να τραγουδάει στο μονοπάτι που κυκλοφορούσε. Το πρωινό εκείνης Κυριακής, ο Τόμ πεινούσε πολύ και δεν περίμενε να κάνει την προσευχή. Πριν προλάβει να κάνει γριά κυρία το σταυρό της, ο Τόμ είχε φάει το μισό τσουρέκι. Αμέσως μετά, διάβαζε το μάθημα του κατεχητικού. Το γέλιο του Κερμίου σας προτείνει να διαβάσετε το βιβλίο «Η περιπέτειση του Tom Sawyer».

0: Γεια σας, είμαστε από το 50ο Δημοτικό Σχολείο Πάτρα και θα σας αναγνώσουμε μια συνταγή μαγειρικής. Η συνταγή αυτή είναι χοιρινές μπριζόλες κρασάτες. Υλικά: 6 χοιρινές μπριζόλες, 3 σκελίδες σκόρδο, 3 φύλλα φασκομιλιάς, ρίγανη, αλάτι, πιπέρι, 5 κουταλιές σούπας λάδι, 2 τρίτα φλιτζανιού λευκό κρασί, 2 λεμόνια και μαϊντανό.
1: Εκτέλεση: βάζουμε τις μπριζόλες σε βαθύ τηγάνι ή κατσαρόλα με το σκόρδο ψιλοκομμένο, το φασκόμηλο, τη ρίγανη, το λατοπίπερο και 1,5 φλιτζάνι νερό. Σκεπάζουμε και αφήνουμε να σιγοβράσουν μέχρι να πιούν το νερό. Προσθέτουμε το λάδι και τις ροδίζουμε και από τις δύο πλευρές. Ρίχνουμε το κρασί και αφού εξατμιστεί το χυμό των λεμονιών, τις πασπαλίζουμε με ψιλοκομμένο μαϊντανό και τις σερβίρουμε αμέσως.
2: ESR, live from Greece, this is European School Radio.
3: Ταξιδεύω και φαντάζομαι. Στην Γλυκούπολη, αντί για δέντρα έχει γλυφιτζούρια. Αντί για τσιμεντένια σπίτια έχει μπισκοτόσπιτα. Αντί για θάλασσα milkshake.
4: Αν ρίξει σκουπίδια, τρως 1000 τσίχλες πρόστιμο. Αν πνιγείς το milkshake, θα έχεις ένα γλυκό θάνατο.
5: Ταξιδεύω και γνωρίζω πολιτισμούς.
6: Όσα βιβλία και να διαβάσει κανείς, όσα ντοκιμαντέρ και ταινίες να παρακολουθήσει, τίποτα δεν συγκρίνεται με τη δημιουργία νέων αναμνήσεων και νέων εμπειριών.
7: Ταξιδεύω και μεταναστεύω. Άνθρωποι κουβαλούν στα κεφάλια τους σάκους με τη ζωή τους. Τι απάνθρωπο σκληρό χάος.
8: Ταξιδεύω και διαβάζω. Κάθε φορά που διαβάζω βιβλία, φαντάζομαι στο μυαλό μου διάφορους χαρακτήρες και τα περίεργα αλλά πανέμορφα τοπία. Είναι σαν να βλέπω μια ταινία που εγώ δημιούργησα, τις εικόνες και τα πρόσωπα.
9: Ταξιδεύω και ζωγραφίζω. Αν δεν υπήρχαν τα χρώματα, ο κόσμος ολόκληρος θα ήταν γκρι.
10: Ταξιδεύω και ονειρεύομαι. Η φαντασία δεν σταματά ποτέ. Γι' αυτό και όλοι μπορούμε να κάνουμε το γύρο του κόσμου σε ένα όνειρο.
11: Ταξιδεύω και επιστρέφω στην αρχή. Στο χώρο που ποτάμε πέρασαν πολλοί πολιτισμοί. Ο Κυκλαδικός με τα ειδόλια του, ο Μινωικός με το Μινόταυρο και ο Μυκηναίκος με τα τείχη.
12: Αυτή είναι η Ελλάδα που ξέρουμε. Με ένα πράγμα να μένει πάντα ίδιο. Η ομορφιά της.
13: Ταξιδεύω και ξεπερνώ τις δυσκολίες. Κάθομαι στον εμπειρικό μου αμαξίδιο και ελπίζω ότι θα έρθει η μέρα και με κάποιο τρόπο θα πατήσω στα πόδια μου και θα αλλάξω την πορεία της ζωής μου.
14: Ταξιδεύω και ξαναζώ. Τώρα που έγινα γιαγιά, αν γυρνούσα πίσω στο χρόνο, θα συμβούλευα τον εαυτό μου να ζει και να χαίρεται την κάθε στιγμή, σαν να είναι η τελευταία.
2: ESR, live from Greece, this is European School Radio.

σταθμός των ελεύθερων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων Ελλήνων. Τα Νοέμβρη ημέρα Σάββατο, μια πόλη νεκρική από του φόβου τη ηγή, μια χώρα νεκρή από την απειλή του τρόμου. Φόβος, φόβος, φόβος παντού, να προσέχεις τι θα πεις, το κεφάλι σου να σκύβεις. Μίζερη ζωή υπό την απειλή του όπλου.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Σου αρέσουν οι βόλτες και η γυμναστική? Αγαπάς τη φύση και το περιβάλλον? Και θέλεις να τα προστατέψεις? Σε αυτό το podcast θα μιλήσουμε για κάτι που μας αφορά.
2: Τι εννοώ?
3: Ώρα για ένιγμα. Το πιδάλι του πατάς. Βόλτες με αυτό θα πας. Τι είναι?
4: Ποδήλατο.
3: Μπράβο, το ποδήλατο.
1: Γιατί το να το χρησιμοποιήσω? Είναι οικονομικό και αθόρυβο. Δεν μολύνει το περιβάλλον. Είναι γρήγορο.
3: Φεύγεις την κίνηση των δρόμων.
1: Ταυτόχρονα κάνεις γυμναστική. Μπορούν να το χρησιμοποιήσουν όλοι.
3: Ξέρεις ότι
1: στον κόσμο υπάρχουν 1 δισεκατομμύριο ποδήλατα. Το πρώτο ποδήλατο ήταν ξύλινο. Ακόμα και οι ρόδες του δεν είχε πετάλια. Φτιάχτηκε στη Γερμανία 1817. Στην Ελλάδα το πρώτο ποδήλατο ήρθε 1885. Υπάρχουν διάφορα είδη ποδήλατου. Αγωνιστικά. Πόλης, βουνού, BMX. Υπλό ποδήλατο για 2 άτομα.

0: ηλεκτρικό. Το ποδήλατο αποτελείται από δύο ρόδες που ενώνονται με ένα μεταλλικό σκελετό.
1: Μόνο, πάνω, ύστερα,
2: πετάκια,
1: πίκη.
0: Για να βάζεις το νερό σου.
2: Τα σηματάκια λέγονται πτήνες.
0: Ανακλαστικά φωτός. Για να φαίνεται το ποδήλατο στο σκοτάδι. Πρέπει όμως να κυκλοφορούμε με ασφάλεια με το ποδήλατο. Και πώς έγινε αυτό? Ακολουθούμε τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας.
2: Πολλά με χρόνο.
0: Με γονατίδες.
2: Υπηαγωνίδες. Μπορεί να με γυναίκο που φωτίζει και να μας βλέπουν τα αυτοκίνητα από τα πράγματα.
0: Μπορεί να βάλω φόρους μπροστά και μετά πίσω.
2: Βάζω στο τιμόνι κουδούνι.
0: Πριν ξεκινήσω την βόλτα μου, ελέγχω τον αέρα στα λάστιχα. Ρυθμίζω το ύψος της σέλας. Τα φρένα της ταχύτητας και την αλυσίδα. Αν λειτουργούν σωστά, θα τιμώνει και οι ροδές. Άμα δεν οδηγήσεις σωστά, θα έχουν συνέπειες. Πρώτο πρόστιμο. Άμα περάσεις με κόκκινο, θα έχεις 700 ευρώ. Άμα οδηγείς ανάποδα,
2: 200 ευρώ.
0: Άμα δεν οδηγείς σε ποδηλατόδρομο, 80 ευρώ. Άμα έχεις πιει πολύ μπύρα και οδηγείς, 2.000 ευρώ. Αν οδηγείς τη νύχτα χωρίς φως, 40 ευρώ. Άμα οδηγείς και μιλάς στο τηλέφωνο, 150.000 ευρώ. Χαχαχα, κάνω πλάκα. 150 ευρώ. Χρονίζεις τις καλύτερες πόλεις για ποδήλατο. Στην τρίτη θέση, τα Σβούρο. Τη Γαλλία. Έχει 536 χιλιόμετρα ποδηλατόδρομο. Δεύτερη θέση, Άστενταρ. Την Ολλανδία. Τα ποδήλατα της χώρας είναι περισσότερα από τους ανθρώπους. Πρώτη θέση, Κοπενχάγη, Δανία. Εκεί έχουν φτιάχτη γέφυρα για ποδήλατα πάνω από τη θάλασσα. Η γέφυρα ονομάζεται ποδηλατοκό φίδι. Και δασχίζει όλο το λιμάνι. Αντίο από μας. Ραντεβού στο άλλο πόκτα.
3: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Young people from all over Europe create original songs
2: and podcasts.
1: They showcase their imagination,
2: talent,
1: and creativity.
2: They share ideas and communicate.
1: They make it heard.
2: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
1: Give your heart to your favorite countries.
2: Student podcast and song contest, make it heard.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Πόσο ασφαλές είναι να ανεβάζουμε προσωπικά δεδομένα στο διαδίκτυο?
5: Να ανεβάζουμε φωτογραφίες ή άλλα προσωπικά στοιχεία.
4: Πρέπει να ξέρουμε ότι οποιοδήποτε μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά
6: και να τα χρησιμοποιήσει όπως θέλει και όποτε θέλει χωρίς να μας ρωτήσει.
7: Οραματίζομαι. Οραματίζομαι έναν άλλο ήλιο που θα έρθει. Μια ατέλειωτη άνοιξη. Την ειρήνη των κάμπων. Πέτρα την πέτρα, καρδιά την καρδιά θα τρυπάει ο άνεμος. Η μουσική που στρώνει στις ακτές της τρικυμίας τη χλώρη. Η μουσική που μιλάει τη γλώσσα των πουλιών επάνω στα δέντρα. Και θα έχει μέσα η καρδιά μας τόσο φως, τόση γαλήνη απ' του ουρανού θα πέφτει τα παράθυρα, που τα μεγάλα μας φτερά θα μπλέκονται στα πόδια μας και τα χαμόγελά μας θα φτερουγίζουν στα ματόκλαδα σαν πεταλούδες.
8: Από τη συλλογή «Άνθρωποι και πουλιά» του Γιώργου Θέμελη. Στίχοι και νότες για την ειρήνη. Παγκόσμια ημέρα ποίησης 2022. Μουσικό σχολείο Βέρειας.

0: Είστε εξαρτημένοι από το διαδίκτυο? Πόσο συχνά ελέγχετε τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα, το Facebook, το Twitter και άλλες παρεμφερήσεις στο σελίδες? Είναι δύσκολο για εσάς να απομακρυνθείτε από τον υπολογιστή ή να αφήσετε στην άκρη το κινητό σας?
1: Είμαστε The Misfits από το δεύτερο ΕΠΑΛ Κατερίνης. Θα σας ενημερώσουμε για την εξάρτηση των νέων από το διαδίκτυο.
0: Καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι συνδέονται στο διαδίκτυο, η εξάρτηση από αυτό έχει γίνει παγκόσμιο φαινόμενο. Στην Κίνα και στη Νότια Κορέα λειτουργούν ευρέως κέντρα θεραπείας, ενώ προγράμματα απεξάρτησης αρχίζουν να εμφανίζονται και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ιδιαίτερα οι νέοι είναι φανερά επιρρεπείς σε αυτό το είδος συμπεριφοράς. Ενώ οι γιατροί και οι ερευνητές μελετούν ακόμα το πρόβλημα, πιστεύουν ότι είναι παρόμοιο με άλλες εξαρτήσεις. Η ακαταμάχητη επιθυμία να φτιαχτούν, να αναρτήσουν άλλη μία ενημέρωση στο προφίλ τους ή να περάσουν στο επόμενο στάδιο ενός παιχνιδιού και η αίσθηση ευφυΐας που αποκτούν οι εξαρτημένοι χρήστες ενισχύουν αυτή τη συμπεριφορά.
1: Είναι σημαντικό να διατηρούμε μια υγιή ισορροπία. Όσοι είναι εξαρτημένοι από το διαδίκτυο, περνούν σε αυτό ατελείωτες ώρες, παραμελώντας τις σχέσεις στην πραγματική ζωή τους, αλλά ακόμη και βασικές ανάγκες όπως είναι η καθαριότητα, το φαγητό, ακόμη και ο ύπνος.
0: Τα φυσικά συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν κινήσεις πληκτρολόγησης χωρίς να βρίσκονται μπροστά στον υπολογιστή ή συμπτώματα στερητικού συνδρόμου, πόνο στην πλάτη, σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, ξηροφθαλμία, ημικρανίες και διαταραχές στον ύπνο. Αισθάνεστε ότι είστε εξαρτημένοι? Ζητήστε βοήθεια. Εκμυστηρευτείτε το σε κάποιον που εμπιστεύεστε. Ένα πραγματικό άτομο, όχι κάποιον που γνωρίζετε μόνο μέσω διαδικτύου. Αυτό το άτομο μπορεί να είναι ο γονιός σας, ο καθηγητής σας, ο γιατρός σας ή ακόμα και τα μεγαλύτερα αδέρφια σας.
1: Ζήστε την πραγματική ζωή και όχι την εικονική.
2: European School Radio. Rimanete sintonizzati.

0: Καλησπέρα, αγαπητοί μας φίλοι.
1: Είστε συντονισμένοι στο European School Radio
0: και ακούτε την εκπομπή Φωνές Μαθητών σε Δράση.
1: Πιστοί στο εβδομαδιαίο ραντεβού μας, είμαστε σήμερα εδώ να σας ρωτήσουμε.
0: Έχετε φανταστεί πώς θα ήταν το σχολείο των ονείρων σας?
2: Σας ακούμε, παιδιά.
3: Πείτε το με τον δικό σας ξεχωριστό τρόπο.
4: Σήμερα όλοι μας θα πούμε ένα όνειρο που έχουμε κρυφό. Για ένα σχολείο που επιθυμούμε να είναι τόσο διαφορετικό.
0: Κι εγώ μαζί σου έχουμε, φίλε, να κάνουμε όλοι μια ευχή. Να πούμε σχέδια για ένα σχολείο που έχουμε μέσα στην ψυχή.
5: Ελάτε, παιδιά, μπείτε κι εσείς. Ανοίξτε την καρδιά σας για το σχολείο που όλοι θέλετε και βλέπετε στα όνειρά σας.
1: Μοιράστε τις ιδέες με κέφι και φαντασία και όλοι μαζί θα φτιάξετε ένα σχολείο γεμάτο μαγεία.
6: Α, για να σκεφτώ, πώς θέλω να είναι ακριβώς?
7: Γύρω του να έχει μια αναβλή μεγάλη, πάρκο

0: Θέλετε μια τάξη σύγχρονη, φωτεινή και καθαρή, με τα θρανία πολύχρωμα και άνετα να σου ανοίγει η ψυχή.
1: Να είναι ο δικός μας χώρος, όπου καθένας μας ανήκει, με μια ζεστή γωνιά βιβλίου, μικρή πλούσια βιβλιοθήκη.
0: Θέλω και ένα εργαστήρι, ρομποτικό και ζωντανό, να στείλουμε μηχανές που κινούνται με έναν τρόπο μυστικό.
2: Να ζωντανεύουν σαν παραμύθι με λάμψη ηλεκτρική και να δείχνουν σε όλους πως η γνώση είναι μαγική.
3: Και ένα για τις φυσικές επιστήμες, με σωλήνες και ειδικά, να κάνουμε πειράματα κάθε μέρα ασφαλή και ζωηρά.
4: Και μια αίθουσα για μουσική, με πιάνα και κιθάρες, με ντραμς, μικρόφωνα, φλογέρες και άλλες τόσες χάρες.
0: Να χορεύουμε, να τραγουδάμε, να ξεχνάμε τις λαχτάρες.
5: Να δούμε πώς η μουσική ενώνει τις καρδιές κι ας είμαστε διαφορετικοί και έχουμε άλλες ζωές.
0: Γυμναστήριο με χρώματα, μακριά από τη μονοτονία, και η κάθε άσκηση να γίνεται παιχνίδι, φαντασία.
6: Γεμάτο μπάλες ολοστρόγγυλες, σκηνάκια, κορδέλες για χορό, να τρέχουμε, να παίζουμε με ενέργεια, να δίνουμε το ρυθμό.
0: Σε μια αίθουσα εκδηλώσεων που λάμπει μέσα στο φως, παραστάσεις θα ανεβάζουμε, θα είναι έντονος ο πολεμός.
7: Τη σκηνή της θα ανεβαίνουμε, τα όνειρα θα παίρνουν πνοή και κάθε γιορτή μας θα γίνεται μια ξέχαστη στιγμή.
8: Και μια βιβλιοθήκη ήσυχη, για όποιον ζητάει μελέτη και μαγεία. Τα ράφια της γεμάτα με βιβλία, ταξίδια, φαντασία.
9: Θα διαβάζει για μυστήρια και θησαυρούς κρυφούς και ο χρόνος θα κυλάει γλυκά σαν χάδι με ήχους φωτεινούς.
10: Στα σχολεία που ονειρεύαμε, τα μαθήματα θα μιλούν. Θα γίνονται ιστορίες ζωντανές που μέσα τους όλοι θα ζουν.
11: Τα μαθηματικά θα είναι παιχνίδι και η γλώσσα μια γιορτή και η ιστορία θα είναι ταξίδι σε μια άλλη εποχή.
12: Η γεωγραφία θα δείχνει χώρες, θάλασσες και βουνά. Οι χάρτες της θα ζωντανεύουν μέσα στο μυαλό ξανά.
0: Και η φυσική θα είναι μυστήριο, όμως λύνεται με μιας, καθώς ο δάσκαλος το εξηγεί με τρόπο εύκολο για μας.
13: Στο σχολείο που ονειρεύομαι θέλω δράσεις, project πολλά. Να ερευνούμε, να δημιουργούμε μαζί μεγάλα και μικρά μυαλά.
14: Να γίνονται ιδέες έργα με φαντασία και χαρά και έτσι η μέρα να κυλά διαφορετικά κάθε φορά.
15: Θέλω μαθήματα ζωής για φιλία, ευγένεια, σεβασμό. Να μάθω εγώ πώς να μιλώ, να μην πληγώνω τον διπλανό.
16: Και μαθήματα για σώμα, υγεία και διατροφή. Να μάθουμε να ζούμε όλοι όμορφα την κάθε μας στιγμή.
17: Κι οι δάσκαλοι στο όνειρο είναι πάντα άνθρωποι ζεστοί που μας ακούν με καλοσύνη και ένα χαμόγελο λιθινό πολύ.
0: Μας ενθαρρύνουν, μας βοηθούν, δεν φωνάζουν με θυμό, μα ψάχνουν τρόπους ήρεμους να λύσουν κάθε διαφωνία στο λεπτό.
4: Ξέρουν πως ο καθένας μας μαθαίνει με διαφορετικό ρυθμό. Δεν μας συγκρίνουν, δεν μας πιέζουν και είναι αυτό τόσο σοφό.
0: Αφήνουν χώρο και στο λάθος και στην προσπάθεια που είναι σωστή και μας θυμίζουν πως τη ζωή μας μετράει πάντα η διαδρομή. Η γονή θα είναι δίπλα μας, φως σε κάθε σκοτεινιά. Θα μας ενθαρρύνουν να δοκιμάζουμε, να προσπαθούμε πάντα ξανά.
11: Μαζί τους εμείς θα μαθαίνουμε, θα γελάμε, θα προχωράμε και ό,τι μοιάζει δύσκολο, με αγάπη θα το ξεπερνάμε.
7: Θα είναι πάντα το εκεί, αλλά όχι πιεστικά. Με στήριξη και αγάπη, με κουβέντα, ηρεμία και αληθινά.
9: Θα συμμετέχουμε σε δράσεις, εκδηλώσεις και γιορτές. Θα νιώθουμε πως όλοι μαζί ενώνουμε δυνατές φωνές.
7: Μα και οι άνθρωποι του σχολείου, που ίσως δεν φαίνονται συχνά. Η καθαρίστρια, ο φύλακας που κάνουν πολλή δουλειά.
0: Όλοι βοηθάνε στη φροντίδα, στη ζεστασιά, στη λειτουργία και θα τους λέμε κάθε μέρα ένα ευχαριστώ σε κάθε ευκαιρία.
7: Στο σχολείο που ονειρεύομαι, οι μαθητές θα είναι ομάδα και κάθε μέρα θα συνεργάζονται σε κάθε σελίδα, κάθε αράδα.
0: Ο ένας θα βοηθάει τον άλλον, ακόμη και

0: και θα αγκαλιάζει όλους μας με φως και μουσική.
1: Και κάθε μέρα μας θα μοιάζει ατέλειωτη γιορτή.
2: Και αν μοιάζει όλο αυτό αδύνατο και λίγο μακρινό, θυμίσου πως το μέλλον χτίζεται με ένα βήμα μικρό.
3: Το όνειρο εδώ τελειώνει, αλλά η δράση ξεκινά.

0: παιδιά, εξαιρετική δουλειά. Το όνειρο είναι μόνο η αρχή. Τώρα αρχίζει το ταξίδι.
1: Κρατήστε το όνειρο ζωντανό και όλα μπορούν να συμβούν.
0: Αυτό ας είναι η είδηση της επόμενης ημέρας.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Το διαδίκτυο σαν μπω, τα πέντε δάχτυλα τηρώ. Τους γονείς μου έχω πάντα στο πλευρό. Σε αγνώστους δεν μιλώ.
4: Τη διεύθυνση μου για μένα κρατώ.
5: Την ταυτότητά μου δεν κοινοποιώ. Στις διαφημίσεις και στις εικόνες δεν πατώ.
6: Και ζητώ από την ασφαλή.
7: Γεια, είμαι ο Χαράλα από το 6ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδιά. Σήμερα θα σας μιλήσω για τον Bob Marley. Ο Robert Bob Nesta Marley ήταν Τζαμαϊκανός τραγουδιστής, συνθέτης, κιθαρίστας και ακτιβιστής. Είναι Εβραίος ο πιο γνωστός ρέγγι καλλιτέχνης. Γεννήθηκε στις 6 Φεβρουαρίου του 1945. Ο Marley γεννήθηκε σε ένα μικρό χωριό, το 9 Miles, του Saint Anne Parish στη Τζαμάικα. Το 1963, ο Bob Marley, ο Bonnie Livingston, ο Peter Mackingston, ο Junior Braithwaite, ο Barley Kellos και ο Jerry Smith δημιούργησαν ένα συγκρότημα. Αποκαλώντας τους εαυτούς τους The Wailers. Τα πιο διάσημα τραγούδια ήταν No Woman No Cry, Could You Be Loved, Buffalo Soldier, Three Little Birds. Rise up this morning. Τον Ιούλιο του 1977 διαγνώστηκε κακοήθεια μελάνωμα στα πόδια του Marley, για το οποίο πίστευε ο ίδιος ότι ήταν τραύμα από το ποδόσφαιρο. Αρνήθηκε όμως τον ακροτηριασμό. Πέθανε το πρωί στις 11 Μαΐου του 1981 στο νοσοκομείο στο Μαϊάμι της Φλόριντας σε ηλικία 36 ετών. Ήμουν ο Χαράλαμπος από το 6ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδιάς και σας μίλησα για τον Bob Marley. Γεια!
8: Ακούτε European School Radio!
2: Δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών!
9: Γεια σας, είμαστε ο Κωνσταντίνος και ο Γιβόρ από το πρώτο πειραματικό σχολείο Αλεξανδρούπολης και είμαστε σήμερα εδώ για να σας πούμε πώς μπορείτε να κάνετε χιούμορ όταν δεν μπορείτε να πείτε κάτι με τα λόγια.
10: Πολλοί άνθρωποι είναι ντρόπαλοι και δεν μπορούν να κάνουν φίλους εύκολα όπως και εμείς. Από την άλλη πλευρά έχουν κάνει κάτι πολύ κακό και δεν μπορούν να το πούνε ή να το εκφράσουν με λόγια.
9: Να κάποιες αστείες ατάκες όταν έχεις κάνει ή πει κάτι πολύ κακό. Όπως ζήτησε από το Θεό ένα ποδήλατο, αλλά ξέρω ότι ο Θεός δεν λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Γι' αυτό έκλεψε ένα ποδήλατο και ζήτησε από το Θεό συγχώρεση. Ή για παράδειγμα, ζούμε σε μια κοινωνία που η πίτσα φτάνει στο σπίτι σου πριν από την αστυνομία.
10: Να και μία τάκα για να κάνεις φίλους. Οι σιωπές κάνουν τις πραγματικές συζητήσεις μεταξύ φίλων. Αυτό που μετράει δεν είναι να μιλάς, αλλά να μην χρειάζεται να μιλήσεις. Αυτά ήταν για σήμερα.
9: Να θυμάστε πάντα. Ακούτε, να χαμογελάτε και να είστε εαυτός.
2: Δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
11: Τη γύρευε η ψυχή μας ταξιδεύοντας. Τι αναζητάς στα σταυροδρόμια του κόσμου. Ταξιδεύουμε γιατί το ταξίδι είναι όνειρο και θαύμα.
12: Εμπειρία και προσωπική αναζήτηση.
11: Είναι παρέα, είναι ζωή.
12: Είναι οι φίλοι, οι αγκαλιές και τα χαμόγελα.
11: Είναι το φως του ήλιου και το κατακόκκινο δειλινό.
12: Είναι ορίζοντας, ανάσα, θάλασσα.
11: Είναι μικρές στιγμές, δύο λόγια σε ένα κραποστάλι.
12: Είναι αναμνήσεις, ασπρόμαυρες φωτογραφίες, ψάχνουν καπέλα και αεράκι.
11: Φλουγείται στα μάτια, ανοιχτά μυαλά, ελεύθερες ψυχές.
12: Είναι βήματα, διασταύρωση, γέφυρα, δρόμος, πατρίδα.
11: Είναι περιπέτεια, αναζήτηση, εξερεύνηση.
12: Είναι μουσική, γεύσεις, αρώματα, χορός, τραγούδι όλου του κόσμου.
9: Ταξιδεύουμε για να προλάβουμε τη ζωή.
13: Όμως κάποια κορίτσια δεν θα ταξιδέψουν ποτέ ξανά. Η Κάρολαϊν, η Γαριφαλιά, η Νεκταρία. Ίσως εγώ. Ίσως εσύ.
14: Γραμμή 12-15-900. 24 ώρες στο 24ωρο.
15: 25 μέρες το χρόνο.
16: Σπάσε τη σιωπή.
17: Μίλα για την εμφυλιβία.
18: Το ταξίδι της ζωής δεν είσαι μόνη.
8: Ακούτε European School Radio.
2: Δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
19: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Ακούτε το podcast Πάσχα on the air. Θα σας παρουσιάσουμε πασχαλινά έθιμα και παραδόσεις και θα σας διαβάσουμε ποίηματα για το Πάσχα. Και έτσι σιγά σιγά με το βλέμμα στο Πάσχα θα μυρίσει λίγο άνοιξη.
1: Την Μεγάλη Πέμπτη που σταυρώθηκε ο Χριστός βάφουμε κόκκινα αυγά. Το κόκκινο χρώμα συμβολίζει το αίμα του Χριστού. Τα παλιά τα χρόνια το χρώμα με το οποίο έβαφαν τα αυγά το έπαιρναν από διάφορα φυτά. Βάφανε τόσα αυγά όσα ήταν και τα μέλη της οικογένειας. Την μπογιά την κρατούσαν για 40 μέρες και την χρησιμοποιούσαν για να βάψουν ξανά αυγά.
2: Στο ποίημα «Η πόνη της Παναγιάς», ο Βάρναλης δίνει στον ανθρώπινο πόνο της μάνας που θέλει να προφυλάξει το παιδί της, που είναι έτοιμο να φωνάξει την αλήθεια από τους άδικους, σκληρούς και άπλους τους ανθρώπους.

0: δεν μπορούν το φως να το σηκώσουν. Δεν είναι αλήθεια πιο χρυσή σαν την αλήθεια της σιωπής. Χίλιες φορές να γεννηθείς, τόσο στη σταυρό σου. Στο δημοτικό ποίημα, το μυρολόι της Παναγιάς, η Παναγιά, ρωτάει τον Άι Γιάννη πού βρίσκεται ο Ιησούς. Εκείνος συγκλονισμένος από την εικόνα του Ιησού, της δείχνει ένα μισοπεθαμένο άνδρα που φέρει τα σύμβολα του μαρτυρίου του. Και η πόρτα από το φόβο της ανοίγει μοναχή της. Τυράει δεξιά, τυράει ζερβά, κανέναν δεν γνωρίζει. Τυράει δεξιότερα, βλέπει τον Άι Γιάννη. Άγιε μου Γιάννη νεαρέ και μαθητά του γιού μου, μην είδες τον ιόκα μου και τον διδάσκαλόν σου. Δεν έχω στόμα να σου πω, γλώσσα να σου μιλήσω, δεν έχω χειροπάλαμα για να σου τον εδείξω. Βλέπεις εκείνο το γυμνό, τον παραπονεμένο, όπου φορεί πουκάμισο στο αίμα βουτυγμένο, όπου φορεί στην κεφαλή αγκάθινο στεφάνι. Αυτός είναι ο ιόκα σου και με διδάσκαλός μου.
1: Η περιφορά του επιταφείου γίνεται τη Μεγάλη Παρασκευή, ημέρα νηστείας και πένθους. Το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής οι κοπέλες στολίζουν τον επιτάφιο. Το βράδυ στην περιφορά, άνδρες κουβαλούν τον επιτάφιο, ενώ γυναίκες ψάλλουν ύμνους. Τα λουλούδια, τα φώτα της εκκλησίας, οι ψαλμοί, οι εικόνες, τα άμφια των ιερέων, η νεολαία και η άνοιξη δημιουργούν μια θρησκευτική ατμόσφαιρα. Το Εγενέ Πάσε ψάλλεται από όλους τους πιστούς.

Παρασκευή, μεγάλη Παρασκευή, στην αρχόντισσα των Κυκλάδων, εκεί που οι Ορθόδοξοι και οι Καθολικοί γίνονται ένα. Ακολουθών επιτάφιο, πένθυμες οι καμπάνες, οι χούρ στη διαδρομή. Σαν καρφιά χώνονται στην ψυχή μου οι χτύποι τους. Σύντομα θα ηχήσουν και πάλι, χαρμόσυνα όμως αυτή τη φορά.

Στο ποίημα του Γιάννη Ρίτσου, «Επιτάφιος», η μάνα θρηνεί σπαρακτικά για το χαμό του γιού της. Απελπισμένη, μπήγει τα νύχια της στη σάρκα της. Αν και ο γιος της, είχε διάθεση να ζήσει και να μοιραστεί μαζί της μια όμορφη ζωή, χάθηκε άδικα και μαζί του χάθηκε και η επιθυμία της μάνας για ζωή. Και με το δάκτυλο άπλωτο μου τα δείχνε σαν ένα. Τα όσο γλυκά, τα όσο καλά, και αχνά και ροδισμένα. Και μου δείχνε στη θάλασσα, τα φέγγει πέρα. Λάδι και τα δέντρα και τα βουνά, στο γαλάνο μαγνάδι. Μα γιώκα μου, κι αν μου δείχνε τα αστέρια και τα πλατιά, τα βλέπα εγώ πιο λαμπερά στα θαλασσιά σου μάτια. Και μου λες, γε, πόσο όλα αυτά τα ωραία θα είναι δικά μας. Και τώρα εσβηστείς και έσβησε το φέγγος και η φωτιά μας.

στο ποίημα «Η μέρα της λαμπρής», ο Σολωμός τονίζει την γλύκα της ζωής και την αξία της αγάπης προς τον συνάνθρωπο, ειδικά την ημέρα της Ανάστασης και την αξία της συμφιλίωσης με τους εχθρούς. Καθαρότα τον ήλιο επρομηνούσε, της αυγής το δροσότατο ύστερο αστέρι, σύγχνεφο κατεχνιά δεν απερνούσε, του ουρανού σε κανένα από τα μέρη. Και από εκεί κινημένο αργοφυσούσε, τόσο γλυκό στο πρόσωπο τα γέρι, που λες και λέει μες της καρδιάς τα φύλλα, γλυκιά ζωή και ο θάνατος μαυρίλα. Χριστός Ανέστη, νέοι, γέροι και κόρες, όλοι, μικροί, μεγάλοι, ετοιμαστείτε. Ανοίξτε αγκαλιές ειρηνοφόρες, ο μπροστά στους αγίους και φιληθείτε. Φιληθείτε γλυκά χείλη με χείλη, πέστε Χριστός Ανέστη, εχθροί και φίλοι.

0: Από το Μεγάλο Σάββατο έως τη Λαμπρή Δευτέρα στη Ρόδο γίνεται ένα πρωτότυπο έθιμο, η Βούρνης. Συμμετέχουν σε αυτό όλοι οι ανήπαντροι του χωριού. Οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν κάποιους κανόνες, ο βασικότερος εκ των οποίων είναι να πηγαίνουν στην εκκλησία. Τη Λαμπρή Δευτέρα, το Προεδρείο του χωριού δικάζει στους παραβάτες, στους οποίους επιβάλλονται πρόστιμα. Τα λεφτά από το πρόστιμα πάνε σε φιλανθρωπικούς σκοπούς. Το αποκορύφωμα του εθίμου γίνεται την ίδια μέρα όταν οι παραβάτες που αρνούνται να πληρώσουν το πρόστιμο ρίχνονται στις βούρνες, στέρνες με νερό. Γι' αυτό το έθιμο ονομάζεται έτσι. Στο έθιμο υπάρχουν πολλοί συμβολισμοί. Ο βασικότερος είναι το νερό στις στέρνες που συμβολίζει τη ζωή που ανανεώνεται και την πνευματική κάθαρση λόγω του καθαρισμού των στέρνων μετά το χειμώνα.
1: Στο ποίημα του Παλαμά Λαμπρή, ο Χριστός καλεί να συγχωρήσουμε και να αγαπήσουμε τον πλησίον μας. Καλεί να ξεπεράσουμε τα μίση και την τεμπελιά για να γιορτάσουμε όλοι μαζί ειρηνικά την ημέρα της Λαμπρής. Στο στόμα όσο έχουν το φιλί του Πάσχα, όλοι, μεγάλοι μικροί, δείξε φιλί αναστάσιμο και την Ελλάδα πάλι λαμπρή. Πρόσταξε του όκνου οι δαίμονες να πέσουν και του μίσους νεκροί. Στήσε μας της θυσίας βωμούς και της αγάπης Κρίσους λαμπρή.
2: Σε αυτό το podcast για τη λαογραφία χρησιμοποιήσαμε τα βιβλία των Λουκάτου και Βαρβούνη, ενώ για τα ποίηματα την ανθολογία του Ρένου Αποστολίδη. Επίσης κάναμε έρευνα.
3: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Έλληνες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio. 3, 2,
3: 1. Η μπαρκουδάκι στο σταδάσι. Είναι όλα όσα βλέπεις, ακούς, διαβάζεις στο διαδίκτυο αλήθεια ή μήπως είναι παραμύθια. Πριν πιστέψεις, ρώτα τους μεγάλους.
4: Αγαπητές ακροατές, καλώς ήρθατε.
5: Σήμερα θα μιλήσουμε για τις πηγές ενέργειας.
6: Πηγές ενέργειας έχουμε οι ανανεώσιμες και οι μη ανανεώσιμες.
7: Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι καλύτερες.
8: Όταν λέμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εννοούμε
9: ήλιος, αέρας,
10: βιομάζα,
11: δηλαδή δέντρα και φύτα της φύσης.
12: Και το νερό.
13: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν μολύνουν το περιβάλλον
14: και είναι ανεξάντλητες.
15: Κοστίζουν πολλά χρήματα.
16: Και οι άνθρωποι τις έχουν ξεχάσει.
17: Γι' αυτό αποκοιμούν τις μη ανανεώσιμες πηγές.
18: Δηλαδή πετρέλαιο,
19: άνθρακες, φυσικό αέριο,
20: πυρηνική ενέργεια.
21: Όμως οι ανανεώσιμες πηγές μολύνουν το περιβάλλον.
22: Όμως δεν κοστίζουν πολλά χρήματα.
23: Και οι άνθρωποι παίρνουν μεγάλες ποσότητες.
24: Με πολύ λιγότερα λεφτά.
25: Αλλά μολύνουν το περιβάλλον.
26: Καλοί μου ακροατές, καταλάβατε πως πρέπει
27: χρησιμοποιούμε

0: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: It is only with the heart that one can see writing. What is essential is invisible to the eye.
2: Μίλα δυνατά, δεν ακούγεσαι.
1: Μόνο με την καρδιά βλέπεις καλά. Την ουσία δεν τη βλέπουν τα μάτια. Στήριξε τη διαφορετικότητα στο σχολείο. Ύψωσε τη φωνή σου ενάντια στο μίσος.
0: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
3: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

shiver.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Μια φορά και έναν καιρό ζούσε ένα κοριτσάκι, η μικρή Ελένη, μαζί με τους γονείς της. Η Ελενίτσα δεν είχε αδέρφια και σαν μόνο χοπέδι που ήταν, οι γονείς της την είχαν κακομάθει. Της έκαναν όλα τα χατήρια και της έπαιρναν ό,τι ήθελε. Δεν ήξερε το όχι σαν απάντηση. Πάντα ήθελε να είναι το επίκεντρο και όλοι να ασχολούνται με αυτή. Έτσι λοιπόν, τα

0: κρύβει πολλές εκπλήξεις και πολλά πρόκειται να αλλάξουν. Μέχρι το τέλος της ιστορίας, η Ελένη θα έχει πάρει ένα σημαντικό μάθημα ζωής που θα αλλάξει την κοσμοθεωρία της και από εγωίστρια που είναι, θα γίνει ένα κορίτσι της προσφοράς και της αλληλεγγύης.
1: Μια συνηθισμένη ημέρα λοιπόν, η Ελένη, έφηβη πια και μαθήτρια γυμνασίου, ξύπνησε να πάει στο σχολείο. Στον δρόμο για το σχολείο, η Ελένη, απορροφημένη καθώς ήταν και κοιτώντας το κινητό, δεν κοίταζε μπροστά της όπως έπρεπε και έπεσε πάνω σε έναν κύριο. Άρχισε να τη φωνάζει δυνατά, ζητώντας του το λόγο, παρόλο που εκείνη έφταιγε.
2: Μα καλά, δεν βλέπεις μπροστά σου.
1: Αυτό που δεν παρατήρησε όμως ήταν ότι ο κύριος αυτός ήταν τυφλός. Χωρίς καν να δώσει σημασία στο δικό μπαστούνι του και νευριασμένη όπως ήταν, συνέχισε στον δρόμο της μονολογώντας.
2: Δεν μας παρατάς κι εσύ.
0: Καθώς προχωρούσε, συνάντησε ένα κοριτσάκι σε ένα πυρικό καροτσάκι που είχε κολλήσει σε μία γούβα και δεν μπορούσε να προχωρήσει. Εφόσον δεν περνούσε κανένας άλλος περαστικός εκείνη την ώρα, ζήτησε τη βοήθεια της Ελένης. Αλλά η Ελένη το κοίταξε βαριεστημένα και το αγνόησε. Πιο πέρα, ένας κύριος την σταμάτησε, ζητώντας της το λόγο.
3: Μα καλά, δεν θα ήθελα στο κορίτσι που έχει κολλήσει.
0: Αλλά εκείνη δεν έδωσε καμία σημασία.
1: Έπειτα από λίγο έφτασε στο σχολείο της. Οι κολλητές της την περίμεναν στην είσοδο για να μπουν όλες μαζί μέσα. Η Ελένη και η παρέα της ήταν πολύ δημοφιλή στο σχολείο. Είχε βγει πρόεδρος του 15 μελούς και φίλες της μέλη. Αλλά όλες ήταν της ίδιας νοοτροπίας, εγωίστριες και αγενείς.
0: Καθώς προχωρούσαν στον διάδρομο, είδαν τον Σέρτζιο, έναν συμμαθητή της με κινητικά προβλήματα. Τάχα πήγαν να τον βοηθήσουν και να του πάρουν την τσάντα του στην τάξη. Ο Σέρτζιο χάρηκε πολύ που του μίλησε η πιο διάσημη κοπέλα του σχολείου και την ευχαρίστησε για την ευγενική χειρονομία. Όμως η Ελένη είχε άλλες ιδέες. Αφού πήρε την τσάντα, την έδωσε στις φίλες της και αυτές του έβγαλαν τα βιβλία, τα έριξαν κάτω και τον έσπρωξαν, γελώντας κοροϊδευτικά όλες μαζί. Συνέχισαν για την τάξη, χωρίς κανένα δείγμα με τα μέλη.
1: Τα μαθήματα τελείωσαν και η Ελένη επιστρέφει στο σπίτι της το βράδυ εξουθενωμένη. Έπειτα από σχολείο, διάβασμα και φροντιστήριο. Μέχρι να ετοιμαστεί το φαγητό, ξαπλώνει λίγο στο κρεβάτι της και αποκοιμιέται. Μετά από αυτόν τον ύπνο, τίποτα δεν είναι το ίδιο. Της έρχονται όλες οι εικόνες στο μυαλό, από αυτές που έζησε σήμερα. Όμως πολύ διαφορετικές. Τώρα που θέλει να την πρόχει στο ποταμό, θα μπει στη θέση του άλλου. Όλα θα αλλάξουν. Θα δει τα πράγματα διαφορετικά. Πάμε να δούμε λοιπόν μαζί το όνειρό της.
0: Στο όνειρό της, η Ελένη δεν βλέπει. Είναι τυφλή. Καθώς προχωράει κανονικά στο πεζοδρόμιο, Μέριμνη με τον μπαστόνι της πάνω στην ειδική σήμανση για τυφλούς, ένα αγόρι πέφτει πάνω της και αρχίζει να της φωνάζει.
3: Μα καλά, δεν βλέπεις που περπατάω. Τι είσαι, τυφλή?
0: Εκείνη, τρομαγμένη και προσβεβλημένη, βάζει κατευθείαν τα κλάματα, αλλά συνεχίζει τον δρόμο της, αν δεν μπορεί να κάνει κάτι. Το όνειρο είναι τόσο ζωντανό που η Ελένη το νιώθει σαν εφιάλτη και ο ύπνος της γίνεται πολύ ανήσυχος.
1: Στη συνέχεια του ονείρου, η Ελένη βλέπει τον εαυτό της σε ένα μπρικό καροτσάκι. Είναι στον δρόμο για το σχολείο, όταν ξαφνικά πέφτει σε μια μεγάλη γούβα. Δεν την πρόσεξε καθόλου. Κοιτάζει δεξιά και αριστερά, αλλά δεν είναι κανείς εκεί για να την βοηθήσει. Μόνη και ανήμπορη, κολλημένη στη λακκούβα του δρόμου, βάζει και πάλι τα κλάματα. Κάποια στιγμή βλέπει έναν περαστικό, του ζητάει βοήθεια, αλλά αυτός είναι αγνοεί.
2: Μπορείς να με βοηθήσεις.
1: Πόσο άσχημα ένιωσε εκείνη τη στιγμή. Τα λόγια δεν μπορούσαν να περιγράψουν τα συναισθήματά της. Μόνη και αβοήθητη. Εκείνη τη στιγμή σκέφτηκε ότι θα αργούσε σχολείο αν δεν έκανε κάτι. Βάζοντας λοιπόν περισσότερο κουράγιο, κατάφερε να βγάλει τη ρόδα από τη γούβα και συνέχισε τον δρόμο της.
0: Κάποια στιγμή φτάνει στο σχολείο.
2: Ήρθε η ανάπηρη.
4: Κοίτα πώς είναι.
0: Ακούει από τους συμμαθητές της. Βλέπετε, επειδή ήταν καθισμένη σε ένα πυρικό καροτσάκι, κανείς δεν ήθελε να κάνει παρέα μαζί της και όλοι την κορόιδευαν. Είχε πια συνηθίσει. Καθώς προχωρούσε τον διάδρομο, είδε μπροστά της τον Πέτρο με τους φίλους του. Ο Πέτρος ήταν ένα αγόρι από το σχολείο που της άρεσε πολύ. Ήταν πολύ όμορφος και όλα τα κορίτσια τον ήθελαν. Ήταν πολύ δημοφιλής. Είχε πολλούς φίλους και όλοι τον ήθελαν για παρέα. Όμως ήταν πλουσιόπαιδο και κακομαθημένο. Έκανε πάντα το μάγκα. Πήγε λοιπόν προς το μέρος της Ελένης και να της μιλήσει. Η Ελένη δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που έβλεπε. Θα άλλαζε σήμερα η μέρα της και από την άσχημη μέρα που ξεκίνησε θα κατέληγε στην πιο όμορφη μέρα της ζωής της.
1: Ο Πέτρος προθυμοποιήθηκε να τη βοηθήσει, να της πάρει την τσάντα και να τη συνοδεύσει στην τάξη της. Η Ελένη πέταξε στα ουράνια. Η καρδιά της φτερουγούσε σαν τα λευκά περιστέρια στη θέα του φωτεινού ήλιου. Του έδωσε την τσάντα της χαρούμενη. Αλλά ο Πέτρος πήρε την τσάντα και την πέταξε σε σκουπίδια, κοροϊδεύοντας την Ελένη και γελώντας μαζί με τους φίλους του.
4: Σιγά μην ήθελα να κάνω παρέα με μία αναπηρία.
1: Έλεγε και ξαναέλεγε, καθώς απομακρυνόταν και πήγαινε στην τάξη του. Η καρδούλα της Ελένης είχε πια σπάσει σε χίλια κομμάτια και δεν άντυχε άλλο πόνο. Ξέσπασε σε λυγμούς. Και αυτό που την πλήγωνε περισσότερο ήταν ότι περίμενε λίγη καλοσύνη από τους ανθρώπους. Ότι είχε ελπίδα ότι κάποιος θα την αγαπήσει, παρόλο που ήταν

0: λιγμοί από το κλάμα σε αυτόν τον εφιάλτη δεν είχαν τέλος. Ήταν τόσο έντονος ο πόνος που η Ελένη πετάχτηκε έντρομα.
1: Η Ελένη ξύπνασε τρομαγμένη και η καρδιά της χτυπούσε τόσο δυνατά που ήταν σαν να ήθελε να βγει έξω από τα στήθη της και να φωνάξει βοήθεια. Και κάποιες μικρές σταγονίτες ακόμα έτρεχαν στα αναψοκοκκινισμένα μαγουλά της. Τα δάκρυα αυτά έβγαιναν από τα βάθη της καρδιάς της. Αυτό το όνειρο τη σημάδεψε τόσο πολύ που δεν μπορούσε να σταματήσει να κλαίει. Ήταν τόσο ζωντανό. Εφιάλτης ήταν. Ή σημάδι για να αρχίσει να καταλαβαίνει πώς νιώθουν οι άλλοι.
2: Πώς είναι να είσαι διαφορετικός? Πόσο άσχημα τους αντιμετωπίζει η κοινωνία? Γιατί οι άνθρωποι γινόμαστε απάνθρωποι?
0: Πόσες ακόμα ερωτήσεις ήρθαν εκείνη τη στιγμή στο μυαλό? Εκατομμύρια περνούσαν οι σκέψεις και τα γιατί. Και πόσες απαντήσεις τώρα πια ήξερε, ένιωθε, καταλάβαινε. Και όταν άρχισε να μπαίνει στη θέση του άλλου, όλα άλλαξαν. Και η καρδιά της είχε μεγαλώσει τόσο πολύ που χωρούσε όλο τον κόσμο.
1: Τίποτα δεν θα είναι πια το ίδιο. Ξεκινάει καινούργια μέρα, αλλά το πρόγραμμα της Ελένης παραμένει ίδιο. Σχολείο, φίλοι, σπίτι. Όμως αυτή η μέρα είναι διαφορετική από όλες τις προηγούμενες. Είναι μια μέρα γεμάτη φως, μια μέρα γεμάτη αγάπη.
0: Στον δρόμο για το σχολείο, λοιπόν, η Ελένη τραγουδούσε ένα τραγούδι, βλέπει έναν κύριο με ένα μπαστούνι. Τώρα κατάλαβε ότι είναι τυφλός και έτρεξε αμέσως να το βοηθήσει, χωρίς δεύτερη σκέψη.
1: Καθώς προχωρούσε, είδε ένα παιδί σε ένα πυρικό καροτσάκι που δεν μπορούσε να περάσει το πεζοδρόμιο. Κάποιος είχε παρκάρει το αμάξι του στην πάρα του πεζοδρομίου που κατεβαίνουν τα καροτσάκια και δεν μπορούσε να κατέβει το αμαξίδιο. Αυτή τη φορά όμως η Ελένη πήγε προς το μέρος του και το βοήθησε να κατέβει το πεζοδρόμιο. Η χαρά της εκείνη τη στιγμή ήταν απερίγραπτη.
2: Μα πόσο νόητη ήμουν που κοιτούσα μόνο τον εαυτό μου?
1: Μονολογούσε.
2: Έχανα τόση ευτυχία μέσα στον εγωκεντρισμό που ζούσα. Τι ωραίο που είναι να νοιάζεσαι για τους άλλους και να τους βοηθάς.
1: Ένιωθε τόσο όμορφα, σαν να είναι άλλος άνθρωπος.
0: Έφτιαξε στο σχολείο της χαμογελώντας. Οι φίλες της την περίμεναν στην είσοδο, όπως κάθε μέρα. Καθώς προχώρησαν τον διάδρομο, συνάντησαν τον Σέρτζιο. Αυτή τη φορά όμως η Ελένη έτρεξε και πήρε την τσάντα του Σέρτζιο. Απορριμμένες οι φίλες της κοιταζόντουσαν και αναρωτιόνταν.
3: Μα τι στο καλό έπαθε σήμερα?
4: Ήξερε.
0: Όμως η Ελένη, απτόητη, συνέχισε και το βοήθησε να πάει στην τάξη του. Έκανε νόημα στις φίλες της να την ακολουθήσουν. Εκείνοι ακολούθησαν, μην μπορούντας να κάνουν κάτι άλλο. Δεν μπορούσαν να την κοροϊδέψουν. Ήταν ο αρχηγός τους. Ζήτησε συγγνώμη από τον Σέρτζιο για όλα τα άσχημα που του είχε κάνει και έτσι άρχισαν οι φίλες της να την μιμούνται. Έπειτα από λίγο, όλες μαζί άρχισαν να κάνουν παρέα. Ο Σέρτζιο πια δεν ένιωθε διαφορετικός, αλλά ο ίδιος με τους άλλους. Η Ελένη του άλλαξε τη ζωή. Την κοίταξε με ένα βλέμμα βαθιάς ευγνωμοσύνης, ευχαριστώντας τη για αυτό το δώρο. Η Ελένη του χαμογέλασε και τον αγκάλιασε.
1: Αυτή η αγκαλιά έδωσε στην Ελένη να καταλάβει πως αν ο καθένας μπορεί να μπει στη θέση του άλλου, μόνο τότε ο κόσμος μπορεί να αλλάξει. Ότι ένας άνθρωπος αρκεί για να αλλάξει τα πράγματα. Ότι η καλοσύνη και η αγάπη μπορεί να μας επηρεάσει όλους. Ότι μια κίνηση αγάπης μπορεί να αλλάξει τα πάντα.
0: Η Ελένη άλλαξε όχι επειδή κάποιος την τιμώρησε, αλλά επειδή ένιωσε. Αυτό λέγεται ενσυναίσθηση. Η ενσυναίσθηση σημαίνει να προσπαθώ να καταλάβω πώς νιώθει ο άλλος, ακόμα και αν δεν ζω ακριβώς αυτό που ζει. Τα άτομα με αναπηρία δεν χρειάζονται λήψη. Χρειάζονται σεβασμό, αποδοχή και ισότιμη συμμετοχή. Και πολλές φορές μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά.
5: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.
6: Φαίνεται παρεκτρά.

του σαν της Μαγδαληνής. Μεταμορφωνόντουσαν σε ιδεολογία, ώσπου μια μέρα ξύπνησε και ήταν μαρξιστής, το στίγμα περιφέροντας της διαγραφής του στο

Στο χώρο αυτό τα λόγια του εμπνέουν, καθώς παίρνεται ειδικός στη σημειολογία. Όπως γινόταν πάντοτε οι φούσκες επιπλέουν, αν για το φρέσκο αέρα τους βρουν μια ονομασία. Προσέλθετε να ακούσετε αγρίων ιστορίες.

Συχνά κι εγώ πως κι εσύ στον κινηματογράφο τα έργα που μ' αρέσουν πηγαίνω για να δω. Τους κώδικες και τις γραφές να δείτε που τις γράφω, κι όμως μπαίνω στο νόημα, δόξα τω Θεώ.

0: βύθι. Κόκκινη κλωστή δεμένη, στην ανέμη τυλιγμένη. Δώσε κλότσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει.
1: Ελάτε μαζί μας για ένα ταξίδι στον κόσμο των παραμυθιών.
2: Ένα ταξίδι φαντασίας, ένα ταξίδι μαγικό, ένα ταξίδι ονειρεμένο, ένα ταξίδι γεμάτο περιπέτεια.
3: Μια ραδιοφωνική παραγωγή από τους μαθητές σήματα ΦΕΝΑ του 26ου Δημοτικού Σχολείου Λάρσας για το European School Radio.
4: Συντονιστείτε μαζί μας κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη κάθε Κυριακή στις 12 το μεσημέρι.
5: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Βενιζέλο. Οι θύρες ανοίγουν από αριστερά. We're approaching station Βενιζέλο. Doors open on the left.

0: Επιτέλους, καφές. Μαγιά, αν μέναμε άλλη μία ώρα στη βιβλιοθήκη, θα άρχιζα να μιλάω με τα αρχαία μάρμαρα.
1: Εντάξει, υπερβάλλεις. Αλλά έχεις δίκιο. Εδώ αέρας είναι άλλος. Δες έξω. Ο κόσμος τρέχει να προλάβει το λεωφορείο, άλλοι βγαίνουν από το μετρό και εμείς εδώ με τα λάπτοπ προσπαθούμε να συνδέσουμε το 2026 με τον 4ο αιώνα.
0: Κοίτα αυτό το ψηφιακό σχεδιάγραμμα που κατέβασα. Είναι η τομή του εδάφους κάτω από τα πόδια μας, 15 μέτρα βάθος. Είναι σαν να βλέπεις τις στρώσεις μιας τούρτας, μόνο που κάθε στρώση είναι και ένας αιώνας ιστορίας.
1: Έρε να δω. Πραγματικά, Άλεξ, δες πόσο κοντά στην άσφαλτο ήταν ο Ντεκουμάνους Μάξιμους, η μνημιακή οδός των Ρωμαίων και των Βυζαντινών. Φαντάσου, μόλις λίγα μέτρα κάτω από το τραπέζι που καθόμαστε τώρα, περνούσε η καρδιά της αυτοκρατορίας.
0: Σκέφτομαι ότι για την εργασία μας στο περιβαλλοντικό πρόγραμμα πρέπει να εξηγήσουμε γιατί όλο αυτό είναι βιωσιμότητα. Οι περισσότεροι στη τάξη νομίζουν ότι το περιβάλλον είναι μόνο τα δέντρα και ανακύκλωση πλαστικού.
1: Μα η πολιτιστική κληρονομιά είναι η απόλυτη πράσινη πρακτική. Αντί να ισοπεδώσεις το παρελθόν για να χτίσεις κάτι νέο, το ενσωματώνεις. Παίρνεις τη μνήμη, τη συντηρείς και τη δίνεις νέα ζωή. Αυτό είναι η κοινωνική βιωσιμότητα. Μια πόλη που δεν έχει μνήμη είναι μια πόλη αναλώσιμη χωρίς ρίζες.
0: Κοίτα εδώ τις λεπτομέρειες για τη μηχανική του έργου. Λέει ότι η ανασκαφή αποκάλυψε 3.500 τετραγωνικά μέτρα αρχαιοτήτων. 3.500! Φαντάζεσαι την ευθύνη να πρέπει να σηκώσεις έναν ολόκληρο μαρμάρινο δρόμο 1.700 ετών.
1: Και το πιο τρελό, να τον ξαναβάλεις στην ίδια θέση. Διάβασα ότι χρησιμοποίησαν ψηφιακή σάρωση ακριβίας και 3D μοντελοποίηση. Κάθε πλάκα, κάθε μικρή πέτρα είχε το δικό της κωδικό. Ήταν σαν ένα γιγάντιο παζλ. Αν έχανες ένα κομμάτι, έχανες ένα κομμάτι από το DNA της Θεσσαλονίκης.
0: Αυτό που μου έκανε εντύπωση στις φωτογραφίες είναι η αυλακώση στο μάρμαρο. Λένε ότι είναι από τις ρόδες των εμπορικών αμαξών, δηλαδή το logistics της εποχής. Η Θεσσαλονίκη ήταν πάντα ένας κόμμος.
1: Ναι, και το ότι επέλεξαν την επανατοποθέτηση, το in situ που λένε οι επιστήμονες, είναι η μεγαλύτερη νίκη για το αστικό περιβάλλον. Γιατί έτσι ο σταθμός δεν είναι ένα απλά κρύο μουσείο, αλλά ένα μέρος όπου η ιστορία δουλεύει ξανά. Το μετρό περνάει από κάτω, οι άνθρωποι περπατάνε από πάνω, η πόλη συνεχίζει να λειτουργεί πάνω στον ίδιο άξονα που χαράχτηκε αιώνες πριν.
0: Μάγια, δες απέναντι, πάνω από τον πεζεσταίνη. Βλέπεις εκείνα τα παράθυρα στους πάνω ρόφους των παλιών κτηρίων?
1: Ναι, φαίνονται κάτι φώτα που τρεμοπαίζουν.
0: Είναι εργαστήρια. Στις πηγές που βρήκαμε λέει ότι η περιοχή ονομαζόταν Χαλκία. Εκεί που είναι τώρα ο σταθμός υπήρχαν εργαστήρια μετάλλου και χρυσού, ήδη από τον 4ο και τον 6ο αιώνα.
1: Ακριβώς. Και αυτό είναι το μαγικό. Αν βγούμε τώρα από το καφέ και περπατήσουμε 2 λεπτά προς την Παναγία Χαλκαίων, θα ακούσουμε τον ίδιο ήχο. Τον ήχο του σφυριού πάνω στο ασήμι και τον χρυσό.
0: Δηλαδή, η οικονομική δραστηριότητα της πόλης στο συγκεκριμένο σημείο δεν άλλαξε εδώ και 1500 χρόνια. Αυτό είναι ο ορισμός της ανθεκτικότητας. Μια πόλη που αντέχει επειδή ξέρει να κάνει καλά ένα πράγμα. Να δημιουργεί.
1: Φαντάσου ένα τεχνίδι.

0: Του 6ου αιώνα να έβλεπε ένα σημερινό χρυσοχό εκεί απέναντι. Θα αναγνώριζε τις κινήσεις του χεριού του. Θα αναγνώριζε τη φωτιά στο φλόγιστρο. Μπορεί να άλλαξαν οι γλώσσες, οι θρησκείες, οι κυβερνήσεις, αλλά η φλόγα στο εργαστήριο έμεινε αναμένη. Αυτή είναι η ζώσα κληρονομιά. Δεν είναι μια πέτρα που έμεινε ακίνητη, αλλά μια κίνηση που δεν σταμάτησε ποτέ.
1: Νομίζω ότι το έχω. Θα γράψω στην εργασία ότι η προστασία αυτού του σταθμού είναι μια πράξη περιβαλλοντική, γιατί περιβάλλον δεν είναι μόνο το πράσινο των δέντρων, αλλά και το χρώμα της ιστορίας μας.
0: Σωστά. Στην ουσία, το να κρατάς ζωντανό ένα τέτοιο μνημείο μέσα στην πόλη είναι η καλύτερη μορφή οικονομίας. Δεν χρειάζεται να ψάχνεις για μια νέα ταυτότητα. Η ιστορία μας είναι ήδη εκεί, κάτω από τα πόδια μας. Είναι ο πιο σίγουρος τρόπος να προχωρήσουμε στο μέλλον χωρίς να χάσουμε τον εαυτό μας.
1: Μάγια, κοίτα αυτή τη φωτογραφία από το τετράπυλλο. Ήταν η μεγάλη πύλη που ένωνε τους δρόμους της πόλης. Σήμερα το μετρό είναι η νέα πύλη. Ενώνει τις γειτονιές, τους ανθρώπους, τις εποχές.
0: Είναι ωραίο που το λες έτσι. Ο σταθμός Βενιζέλου είναι το σημείο που ο χρόνος σταματάει να είναι μια ευθεία γραμμή και γίνεται ένας κύκλος. Το χθες, το σήμερα και το αύριο, όλα σε μία αποβάθρα.
1: Μάγια, δεν πάμε σιγά σιγά. Η εργασία θα μας πάρει ώρες, αλλά νομίζω έχουμε βγάλει κάτι καλό.
0: Πάμε! Κοίτα όμως, τώρα που το συζητήσαμε, όλη αυτή η κίνηση έξω μου φαίνεται πολύ διαφορετική.
1: Πώς δηλαδή?
0: Ξέρω εγώ, σαν αυτό το unboxing που λέγαμε. Είναι σαν να ξεπακετάραμε την πόλη και τώρα δεν μπορώ να δω μόνο την άσφαλτο. Βλέπω όλα όσα κρύβονται από κάτω.
1: Ισχύει. Το timeline είναι εκεί. Είτε το κοιτάμε, είτε όχι. Περπατάμε πάνω του κάθε μέρα.
0: Αλέξ, βάλε το κινητό στην τσέπη και πάμε να
2: πάμε. Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Διαδίκτυο. Ναι ή όχι.
4: Βεβαίως ναι.
5: Πώς όμως.
6: Εκφοβισμός.
7: Μπλοκ.
8: Παρενόχληση.
9: Μπλοκ.
10: Ταπείνωση.
11: Μπλοκ.
12: Αναστάτωση.
13: Μπλοκ.
14: Προστατεύω τα δεδομένα μου.
15: Και τον άλλον φυσικά.
16: Νιώθεις ότι κάποιος ενοχλεί.
17: Μην απαντάς.
18: Ξέχνα το.
19: Μη φοβάσαι.
20: Γεια σας, είμαι ο Σωτήρης. Από το έκτο σχολείο Λιβαδιάς και θα σας πω την ιστορία του ωραίου βοσκού και του πρόβατου. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας βοσκός. Του άρεσε να βόσκει τα αρνιά του και να τα κουρεύει. Όμως όταν δεν τα κούρευε ήταν λυπημένος και έπαιζε φλογέρα. Και μετά από λίγη ώρα τα αρνιά του εξαφανίστηκαν και τα αναζητούσε και στο τέλος τα χάσε. Και μετά τα βρήκε και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Τέλος. Είμαι ο Σωτήρης από την πρώτη δημοτικού στο έστω σχολείο Λιβαδιάς. Γεια!
21: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
22: Θα ήθελα να είχα ένα μαγικό ραβδί για να πάω στην Ινδία, να φτιάξω νοσοκομεία και σχολεία, να δώσω δικαιώματα.

0: θα ταξίδευα στη Ρωσία και με μια πετσετούλα θα σκέπαζα όλα τα παιδιά που κρυώνουν.
1: Αν είχα ένα μαγικό ραβδί θα ταξίδευα στην Αφρική. Με το ραβδί μου τα παιδιά στο σχολείο να πηγαίνουν και όχι όλη μέρα να δουλεύουν.
0: Χρήματα θα ήθελα να έχω και όταν ταξιδέψω να δώσω και να βοηθήσω όσους τα έχουν ανάγκη.
2: Και εγώ στην Αφρική χρήματα και φάρμακα να δώσω. Αυτό το ταξίδι ονειρεύομαι.
3: Στο ταξίδι το δικό μου μόνο θάλασσα.

0: με αυτόν τον κακό ιό, τον άτιμο τον κορονοϊό, πολλοί άνθρωποι αρρωσταίνουν και κάποιοι πεθαίνουν. Ευχόμαστε να τον ξεφορτωθούμε και στη γη να μην τον ξαναδούμε.
1: ESR, live from Greece. This is European School Radio.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Φυσικά φαινόμενα. Ακούστε μια ιστορία που ίσως είναι αληθινή.
1: Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας γιατί υπάρχουν εξελίξεις σχετικά με την εξαφάνιση 16 χωρίς Μαρκέλας, που μάρτυρες λένε ότι βρισκόταν με την παρέα της σε ένα κατελημένο κτίριο της περιοχής της Σπάρνηθας. Τα παιδιά πήγαν εκεί με σκοπό να επικοινωνήσουν με πνεύματα, με τη χρήση ενός Ouija board. Πάμε να μιλήσουμε με ένα από τα παιδιά της παρέας. Μπορείς να μας περιγράψεις τι συνέβη εκείνη τη νύχτα?
2: Όλα ξεκίνησαν από μια παρόρμηση που ήταν ιδέα της φίλης μας. Είχαμε ακούσει ότι αυτό το κτίριο, το παλιό σανατόριο, ήταν στοιχειωμένο και θεωρήσαμε ότι είναι το κατάλληλο μέρος για να επικοινωνήσουμε με πνεύματα. Δεν θυμάμαι πολλά από εκείνη τη νύχτα. Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι όταν έζησαν τα κεριά και ανάψαμε τους φακούς, η Μαρκέλα είχε ήδη εξαφανιστεί.
3: Ρε παιδιά, σοβαρά τα πιστεύετε αυτά?
4: Εγώ ναι.
3: Να σου πω, εγώ δεν πιστεύω σε τέτοια.
5: Μισό-μισό, το έχω ξαναζήσει αυτό.
6: Μα τι λες, είναι αυτό δυνατόν?
4: Κι όμως είναι, λέγεται ντεζαβού.
6: Και τι είναι αυτό το ντεζαβού?
4: Το ντεζαβού είναι μια ψευδαίσθηση του εγκεφάλου. Συμβαίνει όταν ένα άτομο βιώνει κάτι στο παρόν που νομίζει ότι έχει επαναληφθεί ακριβώς το ίδιο στο παρελθόν.
6: Α, κατάλαβα. Πάμε τώρα πίσω στο θέμα μας.
5: Το θέμα μας?
6: Όλα αυτά τα υπερφυσικά φαινόμενα.
5: Υπερφυσικό φαινόμενο.
4: Είναι μια εμπειρία ή ένα γεγονός που δεν μπορεί να εξηγηθεί από τους νόμους της φυσικής, τις γνώσεις που διαθέτουμε και γενικά με τη λογική. Έτσι, οι άνθρωποι συχνά το συνδέουν με το ανεξήγητο και το μεταφυσικό.
5: Και για πείτε καμιά ιστορία σε σχέση με υπερφυσικά φαινόμενα.
7: Έχω ακούσει μια ιστορία. Να σας την πω?
8: Ναι, για πες.
7: Λοιπόν, μετά το τσουνάμι του 2011 στην Ιαπωνία, πολλοί ταξιτζίδες ανέφεραν ότι οι επιβάτες τους ζητούσαν να τους πάνε σε σπίτια που είχαν καταστραφεί. Και όταν έφταναν, οι επιβάτες είχαν εξαφανιστεί. Η ιστορία έγινε τόσο γνωστή που φανταστείτε ότι παρουσιάστηκε στο ντοκιμαντέρ The Ghost of Tohoku.
9: Α, έχω κι εγώ ακούσει μια ιστορία.
8: Τέλεια. Πες την μας.
9: Λοιπόν, προσέξτε. Έχει να κάνει με τους λεγόμενους δρασουλίτες. Οι δρασουλίτες είναι ένα περίεργο φαινόμενο που εμφανίζεται στο Φραγκοκάστελο στην Κρήτη. Λένε πως νωρίς το πρωί φαίνονται σκιές ανθρώπων, σαν πολεμιστές, να περπατάνε σιωπηλά στη θάλασσα. Μερικοί πιστεύουν ότι είναι φαντάσματα από μια παλιά μάχη, ενώ άλλοι λένε ότι είναι απλά μια οπτική ψευδαίσθηση. Όπως και να έχει, είναι κάτι πολύ μυστηριώδες.
3: Παρόλο που δεν τα πιστεύω αυτά, μπορώ να πω ότι ανατρίχιασα.
4: Παιδιά, εγώ...

0: Για παράδειγμα, χαρακτηρίζεται ως ένας από τους πιο γνωστούς ηχιωμένους χώρους στην Ελλάδα, όπως και το νεκρομαντίο του Αχέροντα ή το κάστρο του Φρατζή. Πολλοί επισκέπτες αναφέρουν βήματα, ψιθύρους, ξαφνικές πτώσεις αντικειμένων και μία αίσθηση ότι κάποιος τους παρακολουθεί. Η ιστορία του ως νοσοκομείου για φηματικούς έχει ενισχύσει τους θρύλους γύρω από το χώρο.
1: Δηλαδή αυτό βρίσκεται έξω από την Αθήνα, ε! Ανατριχιαστικό!
2: Εγώ όλα αυτά τα βλέπω συνέχεια στις ταινίες.
3: Τι λέτε, βρε, ποιος κάθεται να δει θρίλερ?
1: Όποιος δεν είναι ξενέρωτος σαν εσένα.
2: Αντικειμενικά τώρα, υπάρχουν πετυχημένες ταινίες τρόμου όπως το Paranormal Activity που είναι πολύ διάσημο, αλλά και το The Blair Witch Project που για πολλά χρόνια λέγανε ότι βασίζεται σε αληθινά γεγονότα.
3: Μην πιστεύετε ότι βλέπετε στις ειδήσεις.
1: Ωραία, ας δούμε ποιος έχει δίκιο.
4: Τι εννοείς?
1: Πάμε στο σανατόριο να παίξουμε αυτό το Ouija board για να δεις ότι όντως κάτι περίεργο συμβαίνει.
2: Δεν ξέρω αν πρέπει να το κάνουμε.
1: Α, τώρα φοβάσαι.
2: Εγώ δεν φοβάμαι πράγματα που δεν έχω δει. Και θα σας το αποδείξω. Πάμε αν θέλετε.
1: Σίγουρα, νομίζω είναι λίγο επικίνδυνο.
4: Έλα μωρέ, όλοι οι έφηβοι τα κάνουν αυτά.
1: Και καταλήγουν όλοι να εξαφανίζονται. Σιγά μην είμαστε μία από τις χίλιες περιπτώσεις.
3: Πού θα βρούμε Ouija board?
1: Έχει ο αδελφός μου, πάω να το πάρω.
4: Ωραία.
5: 2 hours later.
4: Επιτέλους ήρθες.
1: Δεν φταίω εγώ, η μαμά μου με έβαλε να μαζέψω το δωμάτιό μου.
4: Μήπως έβαλε να πιεις και το γαλατάκι σου?
6: Άντε, κόψε τις βλακίες τώρα, ας ξεκινήσουμε. Αρχίζει να νυχτώνει.
1: Ναι, και εγώ δεν θέλω να πάρουν χαμπάρι οι γονείς μας ότι λείπουμε.
4: Γιατί πετάμε από το δρόμο? Γιατί είναι πιο μακριά. Δεν θα πεθάνω εγώ στο περπάτημα για να παίξω παιχνίδια με φαντάσματα.
1: Ξέρεις πως το φωνάζουν αυτό το δάσος?
4: Όχι, θα έπρεπε.
1: Ξέρω εγώ, ναι! Το φωνάζουν το δάσος των ψυχών.
4: Α, μήπως να το αφήσουμε καλύτερα. Ας γυρίσουμε σπίτι.
2: Αφήστε τις βλακίες και προχωρήστε. Το δάσος των ψυχών. Άκου εκεί όνομα. Απορώ ποιος καμένος σου σκέφτηκε.
3: Παιδιά, τι έγινε? Έχει νεκροταφείο εδώ πέρα και οι τάφοι έχουν κάτι περίεργα κουδουνάκια.
4: Τι ήταν αυτό?
1: Ηρεμήστε! Εγώ πάτησα ένα ξύλο.
4: Α, καλά! Ό,τι να'ναι.
3: Τελικά τα κουδουνάκια γιατί υπάρχουν?
6: Τέτοια κουδουνάκια υπήρχαν στους τάφους στα παλιά νεκροταφεία. Τα έβαζαν σε περίπτωση που έθαβαν κάποιον ζωντανό κατά λάθος.
4: Άρα πρέπει να υπάρχει χρόνια αυτό εδώ, ε?
6: Λογικά ναι.
1: Τα ακούσαμε όλοι αυτό, έτσι?
4: Ναι! Ναι.
1: Πώς γίνεται να χτύπησε κουδουνάκι? Πώς είναι δυνατόν?
4: Ηρεμήστε ρε παιδιά, ο αέρας θα ήταν.
1: Ποιος αέρας? Δεν φυσάει καθόλου.
7: Τρέξτε!
3: Τώρα καταλαβαίνω γιατί λέγεται ότι τα νεκροταφεία είναι στοιχειωμένα.
4: Περίεργο πάντως αυτά με τα καμπανάκια. Είσαι σίγουρη ότι ισχύει?
1: Ναι, ισχύει. Το έχω διαβάσει και εγώ σε ένα site που έλεγε το 18ο με 19ο αιώνα. Υπήρχαν αυτά τα κουδουνάκια για ασφάλεια, προς αποφυγή της ζωντανής ταφής.
2: Από εκεί βγαίνει και η αγγλική έκφραση Saved by the Bell.
6: Γι' αυτό κιόλας υπάρχουν πολλοί μύθοι για ζωντανούς νεκρούς, φαντάσματα και βαμπύρ. Έτσι ξεκίνησαν όλα.
1: Δηλαδή μου λες ότι μόλις άκουσα καμπανάκια που μπορεί να χτύπησε ένα φάντασμα, ένα βαμπύρ και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο?
6: Παιδιά, ηρεμήστε. Αν ήταν οποιαδήποτε άλλη περίσταση, δεν θα φοβόμασταν τόσο. Απλά με τις ιστορίες που ακούμε, έχουμε συνδέσει τα καμπανάκια με νεκρούς και άλλα ανεξήγητα πράγματα. Είναι κι αυτό ένα παιχνίδι του εγκεφάλου.
1: Εγώ ξέρω ότι εμείς ήρθαμε να καλέσουμε πνεύματα και τελικά μας βρήκαν αυτά.
2: Ελάτε, αφήστε τώρα αυτά. Προχωρήστε, σχεδόν φτάσαμε.
5: A few moments later.
4: Ουφ, επιτέλους φτάσαμε.
1: Νιώθω ήδη περίεργο εδώ πέρα.
4: Περίεργο μου λες? Εγώ δεν νιώθω τίποτα πέρα από τον πόνο στα πόδια μου από το περπάτημα.
6: Όπα, τι είναι αυτό μου λέτε?
3: Λέτε να είναι το παπούτσι αυτής που εξαφανίστηκε?
1: Ξεκολλάτε τώρα, έχω αρχίσει αλήθεια και τρομάζω.
4: Όταν έλεγα εγώ να γυρίσουμε σπίτια μας, δεν θέλατε.
2: Σκεφτείτε θετικά. Όσο εξελίσσεται η επιστήμη, τα περισσότερα και καλά υπερφυσικά φαινόμενα έχουν εξηγηθεί. Παλιά οι άνθρωποι, όταν δεν μπορούσαν να εξηγήσουν κάτι, το έρευναν στα μεταφυσικά και τέτοια. Γι' αυτό σας λέω και εγώ ότι δεν ισχύουν αυτά.
6: Ναι, αλλά πολλά από αυτά δεν έχουν εξηγηθεί, όπως η τηλεκίνηση ή η τηλεπάθεια. Ακούμε καθημερινά ιστορίες με ανεξήγητα πράγματα, οπότε δεν μπορώ να κάτσω να ασχοληθώ με την επιστήμη αυτή τη στιγμή.
3: Άντε, τελειώνετε τώρα, πάμε μέσα.
1: Πώς είναι έτσι εδώ μέσα? Νιώθω κάτι να με παρακολουθεί.
4: Κι εγώ με το που μπήκα μέσα, ένιωσα μια περίεργη ενέργεια.
3: Αφήστε τα αυτά,

0: Πείτε πού θέλετε να κάτσουμε.
1: Κάτσε, μην βιάζεσαι. Πάμε να γυρίσουμε λίγο του ρόφου να δούμε τι γίνεται.
2: Ναι, αφού ήρθαμε που ήρθαμε, ας εξερευνήσουμε λίγο τριγύρω.
1: Ωραία, πάμε πάνω πρώτα.
3: Δεν έρχομαι. Αν θες πήγαινε εσύ.
1: Καλά πάω, δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα.
3: Τι έπαθες, Ορέστη, γιατί τρέχεις?
1: Δεν θέλω να το συζητήσω, τώρα απλά πάμε να φύγουμε.
2: Ωραία, απλά πάμε κάτω τότε.
0: Ας ξεκινήσουμε να ετοιμάζουμε το μέρος.
4: Σωστά, κοντεύουν μεσάνυχτα.
5: A few moments later.
4: Ωραία, δύο τελευταία κεριά έμειναν.
3: Παιδιά, φοβάμαι. Δεν ξέρω, νομίζω δεν θα μα το κάνουμε.
1: Κι εγώ αρχίζω να το θεωρώ χαζομάρα.
2: Μπα, εσύ δεν είσαι που δεν φοβόσουν καθόλου.
1: Εγώ, αλλά αρχίζει να γίνεται τρομακτικό.
4: Μας δουλεύεις έτσι. Πραγματικά, αν δεν ήσουν εσύ ο και καλά ατρόμητος, δεν θα είχαμε έρθει καν μέχρι εδώ.
1: Καλά, ηρεμήστε. Δεν είναι ότι φοβάμαι. Απλά να τρίχιασα λίγο.
4: Ωραία, άρα το κάνουμε.
3: Ας πάει και το παλιάμπελο.
2: Μία ψυχή που είναι να βγει, ας βγει.
1: Δεν με καθησυχάζετε καθόλου.
4: Λοιπόν, ας συγκεντρωθούμε.
2: Ποιο πνεύμα θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας?
6: Μαρκέλα.
2: Μαρκέλα,
3: το όνομα της 16χρονης που χάθηκε. Τα κεριά! Βγάλτε τους φακούς, γρήγορα!
2: Παιδιά, κάποιος λείπει.
1: Είναι πίσω σου!
2: Όχι, χάθηκε! Λοιπόν, τι λέτε, πιστεύετε τελικά? Μήπως να τον ανακαλύψετε και εσείς μόνοι σας? Προσοχή όμως, η περιέργεια σκότωσε τη γάτα.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Για να μπω με ασφάλεια στο διαδίκτυο, δεν δίνω το όνομά μου, τη διεύθυνσή μου, τον κωδικό μου και τις φωτογραφίες μου. Τα κρατάω κρυφά για μένα.
4: Αν ένα πρόβλημα εμφανιστεί, το λέω στους γονείς μου στη στιγμή.
3: 11 των νηπιαγωγείου χείου.
5: Αν η Αργυρό ερχόταν στο σχολείο μας, θα έπρεπε να κάνουμε μεγάλες αλλαγές.
6: Η Αργυρό είναι ένα κοριτσάκι που είναι σαν απειρικό καροτσάκι. Στην είσοδο του σχολείου δεν θα χωρούσε το καροτσάκι, γιατί η πόρτα είναι λίγο μικρή. Ούτε από την πόρτα της τάξης θα χωρούσε, επειδή το καροτσάκι είναι πιο μεγάλο από την.
7: Βοηθήσουμε την Αργυρό. Ο ένας τρόπος είναι να σηκώσουμε το αμαξίδιο με τη βοήθεια των παιδιών. Ο άλλος τρόπος είναι να ζητήσουμε από το κράτος να φτιάξουν ειδικές μπάρες για τους ανθρώπους με γεννητικά προβλήματα.
6: Τα παιδιά με αναπηρικό καροτσάκι χρειάζονται συγκεκριμένους τουαλέτες. Όχι σαν αυτές που πηγαίνουμε εμείς.
8: Εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε την Αργυρό, επειδή δεν θα την κοροϊδεύουμε και θα τη βοηθήσουμε.

0: Τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.
1: Μια μέρα η ζωή θα ξαναξεκινήσει σαν τροχός που ξαναγυρίζει.

0: sana, que sana.
1: Τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.

Ένα ταξίδι σημαίνει χαλάρωση. Σημαίνει βγαίνω από την καθημερινή ρουτίνα. Φεύγω από τους τέσσερις τοίχους που με περικυκλώνουν. Και γι' αυτό μην το αμερίζω.

0: ταξίδι σημαίνει νέες εμπειρίες και νέες γνωριμίες με άλλους πολιτισμούς.
1: Ένα ταξίδι σημαίνει νέες θρησκείες, νέα έθιμα, άλλα φαγητά.

0: All of the Barbies is bad, it girls, and we ain't playing tag.
1: Εμπιστεύσου και εσύ τη φωνή των μαθητών.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

Hola. Hola. Hola. Hola. Hola.

Hola. Hola. Hola.

Φωτιά και νερό έχει το σχολείο μας. Αλλά παιδιά μαλώνουν και δεν τους θέλει κανείς.

0: πάντα θα σβήνει τη φωτιά.
1: Ωραία.

Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Λοιπόν, σήμερα είπαμε να μιλήσουμε για τεχνητή νοημοσύνη, AI, αυτό που όλοι χρησιμοποιούμε και κανείς δεν παραδέχεται.
1: Μίλα για τον εαυτό σου. Εγώ το παραδέχομαι. Με έχει βοηθήσει σε εργασίες, σε παρουσιάσεις, και σε κάτι μηνύματα που δεν ήξερα πώς να απαντήσω.
2: Επικίνδυνο αυτό. Σήμερα απατάει στα μηνύματα, αύριο χωρίζει για σένα.
3: Μάλλον θα ζήσουμε κωμικοτραγικές καταστάσεις αν δεν προσέξουμε.
4: Πάντως είναι παντού. Στο κινητό, στους χάρτες, στο TikTok, στο Netflix και οπτικά. Αποφασίζει τι θα δούμε πριν καν να το σκεφτούμε.
5: Ναι, αν δεις ένα βίντεο με γάτα, μετά βλέπεις άλλα 100. Η AI λέει, αυτές είναι γάτες, μόνο γάτες.
6: Εμένα γιατί μου δείχνει διαφημίσεις για ξεκούραση, τόσο χάλια φαίνομαι.
7: Το θέμα είναι, αν είναι όντως έξυπνη ή απλώς καλή στο να μας παρακολουθεί.
0: Και τα δύο. Μαθαίνει από αυτά που κάνουμε.

0: και βαθμό τότε.
1: Μήπως να την αφήσουμε στην ίδια τάξη καλύτερα.
2: Στο σχολείο, πάντως, έχει μπει ο Τεχαλά. Βολή, το χρησιμοποιούν για διάβασμα.
3: Ναι, αλλά άλλο με βοηθάει να καταλάβω και άλλο γράψε μου όλη την εργασία.
4: Εκεί είναι το όριο. Αν απλώς αντιγράφεις, κοροϊδεύεις τον εαυτό σου.
5: Αν και να πούμε την αλήθεια, ο πειρασμός είναι μεγάλος.
6: Εννοείται. Αλλά σκέψου να πας να γράψεις διαγώνισμα και AI να μην είναι εκεί.
1: Τι δηλαδή, να την πλάξεις το πάπλωμα.
7: Εκεί καταλαβαίνεις ποιος έκανε δουλειά και ποιος copy-paste.
0: Πέρα από το σχολείο όμως, υπάρχουν και θέματα ασφάλειας. Ψεύτικα βίντεο, ψεύτικες φωνές.
2: Τα λεγόμενα deepfakes. Μπορεί να φαίνεται ότι κάποιος είπε κάτι που δεν είπε ποτέ.
1: Ή ακόμα χειρότερα, να κάνει κάτι που δεν έκανε ποτέ.
3: Αυτό είναι λίγο τρομακτικό.
4: Γι' αυτό χρειάζεται κριτική σκέψη. Όχι ότι βλέπουμε να το πιστεύουμε.
5: Δηλαδή, επιστρέφουμε στο βασικό. Να σκεφτόμαστε.
6: Σωστά. Γι' αυτό μιλάμε πια για ηθική στην AI και για κανόνες. Δεν είναι μαγικό ραβδί, είναι εργαλείο. Το θέμα είναι πώς το χρησιμοποιούμε.
7: Δηλαδή, σαν το GPS. Αν το ακολουθείς τυφλά, μπορεί να σε στείλει στη θάλασσα.
0: Ή στην πεθερά σου. Χειρότερο.
1: Εξαρτάται από την πεθερά, αν φτιάχνει υπέροχο πασίτσιο.
2: Στο μέλλον, τι λέτε, θα μας πάρει τις δουλειές.
3: Κάποιες δουλειές θα αλλάξουν. Και ναι, κάποιες θα καταργηθούν. Αλλά θα δημιουργηθούν και καινούργιες, όπως έγινε και με το ίντερνετ.
4: Άρα, όποιος μάθει να δουλεύει με την AI, θα είναι ένα βήμα μπροστά.
5: Και όποιος δεν τη μάθει, θα λέει, εγώ προτιμώ τα παλιά.
6: Μέχρι να το αλλάξει όλα η AI, χωρίς να το καταλάβει.
7: Τελικά δεν είναι ούτε καλή ούτε κακή.
5: Η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται.
6: Το θέμα είναι να εξελισσόμαστε κι εμείς μαζί της.
7: Και να μην σταματήσουμε να σκεφτόμαστε.
0: Αρκετά το φιλοσοφήσαμε όμως. Οι ακροατές μας περιμένουν να τους πούμε καμιά ενδιαφέρουσα εφαρμογή.
3: Πάμε. Η αγαπημένη μου εφαρμογή είναι το ChatGPT. Το χρησιμοποιώ για να μου εξηγεί πράγματα που δεν καταλαβαίνω στο σχολείο. Ειδικά φυσική και έκθεση.
2: Και πού να δεις πώς επεξεργάζεται τις εικόνες.
4: Ναι, γράφεις τι θες και σου βγάζει εικόνα. Είναι τέλειο για φύσες, παρουσιάσεις και εργασίες που θες να φαίνονται επαγγελματικές.
1: Πάντως εγώ τελευταία έχω κολλήσει με το Σόρα. Δημιουργεί βίντεο από κείμενο μέχρι να πεις κείμενο.
4: Εγώ πάλι χρησιμοποιώ πολύ το Grammarly. Είναι AI που διορθώνει αγγλικά κείμενα, μου δείχνει λάθη, προτείνει καλύτερες εκφράσεις και με βοηθάει να γράφω πιο σωστά.
5: Εμένα η αγαπημένη μου είναι το Google Maps. Έχει AI από πίσω και υπολογίζει κίνηση, καθυστερήσει και την πιο γρήγορη διαδρομή.
6: Αν και καμιά φορά σε στέλνω από κάτι στενά και λες, «Ωχ, μπλέξαμε».
7: Για μουσική όμως το Spotify δεν παίζεται. Η AI σου προτείνει τραγούδια με βάση τι ακούς και καταλήγεις να κολλάς με καινούργια κομμάτια.
0: Και στο Netflix το ίδιο. Βλέπεις δύο σειρές και μετά η AI ξέρει τι θα δεις όλο το Σαββατοκύριακο.
3: Εγώ θέλω να πω και το Duolingo. Είναι μια εφαρμογή που κάνεις εξάσκηση σε γλώσσες. Χρησιμοποιεί AI και σου προσαρμόζει τις ασκήσεις ανάλογα με τα λάθη σου. Όσο δυσκολεύεσαι, τόσο σε πιέζει.
2: Μεταξύ μας, πλέον σε λίγο καιρό, δεν θα χρειάζεται να μαθαίνουμε ξένες γλώσσες.
1: Σωστά, με τις εφαρμογές μετάφρασης που υπάρχουν διαθέσιμες, στην Κίνα να πας, θα μπορείς να ανοίξεις φιλοσοφική συζήτηση με τον τόπιο.
5: Για το Σούνο γνωρίζετε, είναι απίστευτο. Είναι AI που φτιάχνει μουσική και τραγούδια.
6: Του λες τι στήλη θες, τι διάθεση, ακόμα και στίχους και σου βγάζει κανονικό κομμάτι.
7: Το τραγούδι που παίζεις στην εκπομπή μας το έφτιαξε σε 30 δευτερόλεπτα.
0: Δηλαδή μπορείς να γίνεις μουσικός χωρίς να ξέρεις όργανο.
2: Καλά, μην τρελαίνεσαι, όχι και μουσικός.
3: Οπότε τελικά η AI δεν είναι κάτι μακρινό.
1: Είναι ήδη μέσα στην καθημερινότητά μας.
4: Το θέμα είναι πώς τη χρησιμοποιούμε, για βοήθεια ή για τεμπελιά.
5: Αν τη χρησιμοποιείς σωστά, μπορεί να σε κάνει καλύτερο.
6: Αν όχι, απλώς φαίνεται ότι κάποιος άλλος σκέφτηκε για εσένα.
7: Οπότε, συμπέρασμα.
0: Η AI είναι εργαλείο. Το θέμα είναι ποιος το κρατάει.
2: Και πώς το χρησιμοποιεί.
1: Ο χρήστης κάνει τη διαφορά.
3: Και το μυαλό, καλό είναι να το κρατάμε ενεργό.

0: Young people from all over Europe create original songs
1: and podcasts.
0: They showcase their imagination,
1: talent,
0: and creativity.
1: They share ideas and communicate.
0: They make it heard.
1: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
0: Give your heart to your favorite countries.
1: Student podcast and song contest, make it heard.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Όταν κάνουνε πόλεμο, η γη έχει πονόλευμα.
4: Πονάει η καρδιά της και κλαίνε τα παιδιά της.
5: Κι όλο κάνουνε πόλεμο και άντε με το πονόλευμα.
6: Τον άρρωστο λαιμό της, από τον πόλεμό της.
7: Ενάντια στον πόνο λαιμό, στον πόνο και στον
8: και τον πόλεμο, υπάρχει μια ειρήνη, άνθρωποι πέστε

0: τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.
1: Ταξιδεύω το καλοκαίρι. Αχ, καλοκαίρι, είμαι στη Ραμουδιά.
2: Τριγύρω φωνές, γέλια από παιδιά.
3: Κοίτα ψηλά έναν γλάρο, μέσα στα νερά τα κοχύλια.
4: Πήγα στη θάλασσα και βρήκα χίλια κοχύλια.
5: Πόσο όμως φαίνεται το καλοκαίρι που είναι σαν ολόχρυσο αστέρι.
6: Κάθε βράδυ το καλοκαίρι βγαίνει το πιο όμορφο αστέρι.
7: Στον ουρανό πετάει ο γλάρος, στο βάθος φαίνεται και φάρος.
8: Το βράδυ που ο φάρος φωτίζει με πολλούς γλάρους γεμίζει.
9: Το καλοκαίρι που είναι ζεστό αστέρι βλέπω το βράδυ φωτεινό.
10: Χάζευα έναν γλάρο που πετούσε πάνω από το λιμανιού του φάρου.
11: Καλοκαίρι μέσα σε ένα αστέρι.
12: Κάθε μέρα πήγαινα στην Αμμουδιά και έβλεπα πολλά ωραία παιδιά.
13: Θα τρέξει σε ακρογελιές, θα κάνω χίλιες σκανταλιές.
14: Μέσα στο όμορφο το καλοκαίρι λάμπει πάντα το αστέρι.
0: Τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.
15: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Afternoon.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Το ταξίδι μας στις αξίες της Ευρώπης.
2: Καλώς ήρθατε στο podcast του σχολείου μας.
3: Θα μιλαστούμε μαζί σας.
4: Ένα ταξίδι στις αξίες της Ευρώπης.
2: Σε αυτό το ταξίδι δεν πήγαμε εμείς στην Ευρώπη, αλλά η Ευρώπη ήρθε σε εμάς.

0: σχολείο μας υποδεχτήκαμε τη δασκάλα από το Κάουνας της Λιθουανίας.
1: Sveiki! Mes džiaugiamės, kad esame jūsų panoramos darželyje. Draugaujame su jumis jau 4 metus. Didžiuojamės mūsų draugyste ir vertinga patirtimi.
2: Iki kitų sėkmingų susitikimų.
3: Δεν καταλάβαμε όλες τις λέξεις,
4: αλλά είδαμε το χαμόγελό του.
5: Και νιώσαμε ότι είμαστε φίλοι.
6: Φιλία, η πρώτη αξία που ανακαλύψαμε.
7: Η φιλία είναι μικρή λέξη με μεγάλη αξία.
6: Που μας ενώνει όλους και ας μη μιλάμε την ίδια γλώσσα.
8: Στην τάξη μας περπατήσαμε τη διαδρομή.
9: Από την Ελλάδα μέχρι την Λιθουανία.
10: Και γίναμε μια μεγάλη αγκαλιά.
11: Γεμάτη τραγούδια, παιχνίδια και χαρά.
6: Αυτό είναι η φιλία, ένα δώρο για όλο τον κόσμο.
12: Όταν είμαστε φίλοι, ανοίγουμε την καρδιά μας

0: Στην Ελλάδα ξέρουμε τι σημαίνει φιλοξενία.
1: Και τη δείξαμε στους φίλους μας από τη Λιθουανία.
2: Θα δείξαμε τις τάξεις μας στην αγκαλιά.
3: Και δείξαμε τη σχολική μας πλευρά.
4: Κεράσματα, χορή, έργα και μουσικές.
5: Χάριστα στις μέρες μας, αξέχαστες στιγμές.
6: Γιατί η καρδιά μας αν είναι ανοιχτή.
7: Κολλάει μέσα όλη τη γη.
8: Όμως δεν μείναμε μόνο στη φιλοξενία.
9: Και έτσι ανακαλύψαμε την τρίτη αξία, τη συνεργασία.
10: Με τη συνεργασία η δουλειά μας αποκτά αξία.
11: Από το μόνος πάμε μαζί.
12: Και ανθίζει ευτυχία.
13: Όταν όλοι δίνουμε από λίγο.
14: Με χαρά.
15: Τα πράγματα μοιράζονται και γίνονται

0: Έτσι μαθαίνουμε ο ένας από τον άλλον και μοιάζομαστε όσο αγαπάμε. Παράδοση, η τέταρτη αξία που ανακαλύψαμε.
1: Η παράδοση μας είναι μόνο η αρχή. Από τις ρίζες, την ιστορία, τον τόπο μας ξεκινάμε. Φτερά ανοίγουμε και πετάμε. Στείλαμε το μήνυμα με χωρίς παραδοσιακούς.
2: Με στολίδια τοπικά,
3: κάναμε τα Χριστούγεννα με φίλους μαγικά.
4: Έτσι ενώνουμε τις δυνάμεις μας για την ειρήνη και τη διαμεσολάβηση. Την πέμπτη αξία που ανακαλύψαμε.
5: Διαμεσολάβηση δεν είναι μάχη άνηση.
1: Λύση θα βρεθεί αν μιλήσουμε μαζί.
6: Το να διαφωνούμε δεν είναι κακό.
7: Το πώς θα το βρούμε είναι διαφορετικό.
8: Συγκρούσεις υπάρχουν πολλές.
1: Μα εδώ μαθαίνουμε να είναι ειρηνικές.
5: Δείξαμε τις αφίσες μας.
9: Στη Λιθουανία.
1: Δείξαμε πως συγκρούσεις μας.
10: Γίνονται φιλία.
11: Όλες αυτές τις αξίες τις μοιραστήκαμε με φίλους από τη Λιθουανία. Γιατί έτσι γίνεται δυνατή δημοκρατία.
12: Δυνατή φιλία, διάλογο, συνεργασία.
13: Με συμβούλια που αποφασίζουμε όλοι μαζί, η ζωή μας γίνεται πιο ειρηνική.
14: Χωρίς διαμάχες και τσακωμούς, συζήτηση κάνω και ακούς. Διαφορετική, μοναδική, ξεχωριστή, κι όμως προχωράμε χέρι-χέρι μια ομάδα δυνατή.
15: Κρατάμε λοιπόν φυλαγμένα καλά
16: της Ευρώπης τις αξίες σαν να είναι κλειδιά.
17: Αυτές οι αξίες ανήκουν τις πότε
18: και μας κάνουν πολίτες του κόσμου.
19: Αυτές οι αξίες μέσα από την καρδιά μας στην Ευρώπη πέταξαν με τα ανοιχτά φτερά μας.
20: Ένα καλύτερο κόσμο εμείς τα παιδιά να φτιάξουμε και την ειρήνη σε όλους να φωνάξουμε.
21: Ας κάνουμε τη φωνή μας

0: European School Radio.
1: Η νέα δροσιστική καραμέλα
0: όλων των μαθητών.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε ακουστεί.
4: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
5: Κανόνες καλής συμπεριφοράς στο διαδίκτυο.
6: Μη μαλώνεις και μη κοροϊδεύεις άλλους χρήστες στο διαδίκτυο.
5: Να είσαι ευγενικός ή ευγενική.
6: Μην κοινοποιείς σχόλια και φωτογραφίες
7: που μπορεί να προσβάλλουν ή να στενοχωρήσουν τους φίλους σου.
8: Δημοτικό σχολείο.
9: Κάτω Καμήλας.
8: Σερών.
10: Close your PC, the true world is outside.
11: European School Radio.
12: Το πρώτο
13: μαθητικό
12: διαδικτυακό
13: ραδιόφωνο.
14: Όλοι μαζί χτίσαμε τη ζωή. Μικρή, μεγάλη, μαύρη, λευκή.
15: Ελεύθερα εκφραζόμαστε, δύσκολο όμως συμπορευόμαστε.
16: Ευχή ή κατάρα τελικά το να μιλάς χωρίς να γελάς.
17: Μήπως πρέπει να θυμηθώ ότι δεν γεννήθηκα για να μισώ, αλλά για να αγαπώ.
18: Η ζωή είναι μικρή για να βαραίνει την ψυχή.
15: Έτερη, αλλά ιδιαίτερη.
16: Να θυμάστε πάντα κάτι. Στο ίδιο παζλ είστε κομμάτι.
17: Η δύναμη βρίσκεται στις διαφορές.
16: Γι' αυτό θα πω όχι στο ρατσισμό, στη βία και στο διχασμό.
15: Σε αυτή τη γη που περπατώ, φίλους θέλω μόνο να συναντώ.
16: Έτσι προσέχω τι θα πω, αλλά και πώς θα εκφραστώ.
17: Με όπλο την αγάπη κάνω φωτεινό του βίου το μονοπάτι.
19: Με όπλο τη φιλία ξεχνώ τη λεκτική ασυδοσία.
15: Αφού όλοι μαζί χτίσαμε τη ζωή.
16: Μικρή, μεγάλη,
17: μαύρη, λευκή.
11: European School Radio.
12: Το πρώτο
13: μαθητικό
12: διαδικτυακό
13: ραδιόφωνο.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

τις φωνές. Όταν χορεύω με λένε τρελό, μα τη μελωδία την ακούω μόνο εγώ. Όταν πονάει της καρδιάς η πηγή, η κάθε νότα γιατρεύει μια πληγή. Σε θλίψη και φόβο δίνει απάντηση, διώχνει τον πόνο σε μια στιγμή.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Η δόξα με ένα κλικ. Μια εκπομπή με τη Σοφία, τον Έντγκαρ, τον Αβραάμ και τον Άρη.
2: Ανάρτηση, κλικ, δόξα. Ιστορίες που διαδίδονται ραγδαία και μετά χάνονται από τη μνήμη μας.
3: Τι παρακολουθούν οι εφηβοί και γιατί? Για έμπνευση, για διασκέδαση.
4: Και ήδη τι ανεβάζουν? Πόσο αληθινή είναι όταν επιλέγω δημοσίευση? Και πόσο σημαντικά είναι για αυτούς τα views και τα likes?
5: Για αυτά τα ερωτήματα αναζητούμε απαντήσεις. Με ερωτηματολόγιο, φωνές εφήβων, διαδικτυακά ντοκουμέντα και την επιστημονική ματιά της ψυχολόγου. Όντως, η δόξα έρχεται με ένα κλικ.
2: Τι παρακολουθούν οι έφηβοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης? Οι 133 μαθητές από όλες τις τάξεις του σχολείου μας, που απάντησαν το ερωτηματολόγιο μας, ανέδειξαν ως πιο δημοφιλές θέμα ανασχόλησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον αθλητισμό, ενώ ακολουθούν με μικρή διαφορά η μόδα, η ομορφιά και η περιποίηση και οι διηγήσεις περιστατικών και διαδικασιών.
5: Την τάση αυτή, Σοφία, φαίνεται να επιβεβαιώνουν και οι συνεντεύξεις με τους συμμαθητές μας. Σημαντικό ρόλο κατέχει όμως και η δημιουργικότητα.
6: Παρακολουθώ κωμικών περιεχόμενων ή σκηνές από ταινίες, διότι μου δίνει ιδέες για δικά μου projects. Με εμπνέουν για ζωγραφική, τέχνη.
7: Καλλιτεχνικά, μουσική. Έχει, ας πούμε, πολλούς που κάνουν vlog τη ζωή τους. Με έναν τρόπο μου δείχνουν πως άμα αυτοί το κάνουν καθημερινά, μπορώ και εγώ να σηκωστώ για μια ώρα να κάνω κάτι.
8: Έχει κάποιες κοπέλες influencers που βοηθούν να δίνουν συμβουλές στο πως μπορείς να βοηθάς τον εαυτό σου ή και στο σχολείο γενικότερα.
5: Άρα, οι μαθητές μας δέχονται την επίδραση όσων παρακολουθούν. Influence. Πώς θα ονομάσουμε τους influencers στα ελληνικά?
2: Μήπως επιδραστές και επιδράστριες, Άρη, όπως προτείνει ο κύριος Παμπινιώτης? Όποιον όρο και αν υιοθετήσουμε, σημασία έχει ότι μόνο ένας στους 10 έχει κάποιον influencer ως πρότυπο. Έντγκαρ, έχεις μελετήσει ενδελεχώς το θέμα.
3: Σωστά, Σοφία. Μπορεί να μην παραδέχονται ότι έχουν κάποιον influencer ως πρότυπο. Ωστόσο, οι συμμαθητές μας παρακολουθούν περιεχόμενο που ανεβάζουν οι σύγχρονοι παρουσιαστές στις οθόνες των κινητών τους. Και είναι οι εκλεκτοί των συμμαθητών μας. Και τι προβάλλουν? Η Κύπρια influencer Στέφανη Περικλέους, ο Αμερικανός David Goggins, συγκροτήματα όπως οι Stray Kids, influencers ψυχαγωγικού περιεχομένου όπως τα αδέρφια Lexi και Brent Rivera, καλλιτέχνες όπως η Freya Sky και η Millie Bobby Brown. Οι στάσεις ζωής και οι αξίες που προβάλλονται ποικίλουν: χιούμορ, δημιουργικότητα, συνεργασία αλλά και πειθαρχία και προσπάθεια για αυτοβελτίωση. Κάποιοι από αυτούς έχουν εκατομμύρια ακόλουθους. Και έτσι με τις προβολές και τα likes εξασφαλίζεται η δόξα με ένα απλό.

0: Δεν ακολουθώ κάποιο συγκεκριμένο influencer επειδή δεν βρίσκω ότι υπάρχει πολύ νόημα.
1: Θεωρώ πως θα ήταν καλό να ήσουν διάσημος από κάποια άλλα πράγματα.
2: Από τη μία, ο εθισμός ζει ζωή στον άλλον και από την άλλη, η κριτική αντιμετώπιση. Αβραάμ, τι λέει γι' αυτό η επιστήμη?
3: Συνομιλήσαμε με την καθηγήτρια αναπτυξιακής, εκπαιδευτικής και γνωστικής ψυχολογίας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, κυρία Ελεονόρα Παπαλεοντίου Λουκά, και συζητήσαμε το φαινόμενο.
4: Οι influencers από μόνοι τους δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι κάτι κατά ανάγκη κακό. Έχει ανθρώπους που εμπνέουν, που δίνουν έτσι όμορφες συμβουλές. Απλά όταν παρουσιάζουν τα πράγματα λίγο τέλεια, έρχεται ο έφηβος να συγκρίνει λίγο τον εαυτόν του. Πολλές φορές εστιάζουμε στο φαίνεστε και όχι στο είναι.
3: Αλήθεια, Σοφία, αυτό το φαίνεστε επηρεάζει τους νέους.
5: Σε κάποιο βαθμό, ναι, Αβραάμ. Άκου τι έγραψαν στο ερωτηματολόγιο. Εμπνέομαι και παίρνω δύναμη για να καταφέρω κι εγώ να πραγματοποιήσω τους στόχους μου. Αφού μπορούν οι άλλοι, γιατί να μην μπορώ κι εγώ? Άλλοι βέβαια παραμένουν αδιάφοροι. Δεν με ενδιαφέρει, δεν ξέρω, δεν δίνω σημασία.
3: Και όταν βλέπουν τις δημοσιεύσεις των άλλων, νιώθουν ότι πρέπει να αλλάξουν κάτι στον εαυτό τους.
5: Σχεδόν 3 στους 10 συμμαθητές μας απάντησαν από αρκετά έως και πάρα πολύ. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι κορίτσια του Λυκείου. Και εδώ βρίσκουμε ίσως έναν καθρέφτη της κοινωνίας μας. Όσο μεγαλώνουμε, τόσο πιο πολύ υπολογίζουμε το πώς μας βλέπουν οι γύρω μας. Και οι γυναίκες, περισσότερο ευάλωτες ή ανασφαλείς. Έχουν την ανάγκη για συνεχή αλλαγή, ιδιαίτερα όσο αφορά την εμφάνιση. Ποιο είναι όμως το κόστος της αλλαγής? Δεν είναι λίγα όσα ακούμε για τις ψυχολογικές διαταραχές τους νέους τα τελευταία χρόνια και έχουν να κάνουν άμεσα με την αυτοεικόνα τους.
6: Είναι σαν τη λίμνη που ήθελε να είναι θάλασσα.

0: και κάθε που χαράζει την τρώει το μαράζι.
1: Μήπως είναι καιρός να αποτρέψουμε τέτοιου είδους φαινόμενα? Όπως τόνισε η κυρία Παπαλεοντίου, δεν θα έπρεπε να συγκρίνουμε, γιατί κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και ανεπανάληπτος.
2: Ίσως αυτή τη μοναδικότητά τους να θέλουν να τονίσουν οι συμμαθητές μας με τις δικές τους αναρτήσεις. Ανεβάζουν λοιπόν δικό τους περιεχόμενο, αποζητούν τα likes.
3: Στο ερωτηματολόγιο, οι μισοί συμμαθητές μας απάντησαν ότι κάνουν και οι ίδιοι αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
2: Σωστά. Ας ακούσουμε τι ανεβάζουν.
4: Ανεβάζω τους χώρους που πάω.
5: Κυρίως ανεβάζω από χώρους τους οποίους επισκέπτομαι.
4: Βιντεάκια στο TikTok, αλλά με μουσική. Φωτογραφίες, καθημερινά πράγματα.
2: Οι πλατφόρμες λοιπόν λειτουργούν ως ένα είδος ημερολογίου, αλλά και ως προσωπικός χώρος έκφρασης και επικοινωνίας.
3: Μάλιστα, 2 στους 10 συμμαθητές μας από όλες τις τάξεις του σχολείου μας, περισσότερο κορίτσια, φαίνεται ότι παρουσιάζουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έναν κάπως πλαστό εαυτό, έχοντας επεξεργαστεί το περιεχόμενό τους.
2: Και αν είναι άραγε η αιτία, η έλλειψη αυτοπεποίθησης, ο φόβος της απόρριψης, η ανάγκη για αποδοχή, γιατί να προτιμήσει κανείς τη μάσκα?
6: Περνάω

0: και εδώ μπαίνει ένα ευαίσθητο θέμα, η αυτοεικόνα. Αυτό που πιστεύουμε για εμάς γίνεται το φίλτρο μέσα από το οποίο νιώθουμε και αξιολογούμε την αξία μας.
1: Όσο μεγαλύτερο είναι το χάσμα του πραγματικού εαυτού από τον ιδανικό εαυτό, τόσο υποφέρει και πάσχει η ψυχική μας υγεία.
0: Και αυτό το χάσμα στην εφηβεία μεγαλώνει επικίνδυνα, γιατί είναι η ηλικία της σύγκρισης και της ανάγκης να ανήκεις.
1: Μας επηρεάζει πάρα πολύ το αν οι άλλοι μας εγκρίνουν, μας θέλουν, μας αγαπούν, μας θαυμάζουν ή όχι.
0: Και πώς διαπιστώνεται αυτό? Με τις προβολές και τα likes, το οποίο ωστόσο έχουν και επιστημονική ερμηνεία.
1: Κάθε like έχει να κάνει και με την έκρηξη ντοπαμίνης στον εγκέφαλο. Λειτουργεί σαν ένα σύστημα αμοιβής. Ερχόμαστε πολλές φορές να μετράμε τα likes και κρίνουμε την αξία μας. Γιατί η αξία είναι κάτι πολύ βαθύτερο από ένα κλικ για τη δόξα, όπως το λέτε.
2: Πρέπει να εκτιμήσουμε τον πραγματικό εαυτό μας. Να έχουμε το θάρρος να είμαστε αληθινοί.

0: Και ίσως εδώ αξίζει να θυμηθούμε μια παλιά έννοια, η στεροφημία. Η καλή φήμη που μένει εσαΐ, για πάντα, όταν όλα σβήσουν. Οι αρχαίοι Έλληνες ήδη από τα ομηρικά χρόνια πίστευαν ότι μπορούσαν να εξασφαλίσουν την επιβίωση του ονόματός τους πέρα από το φυσικό τέλος, με τα μεγάλα έργα, τις πράξεις Ανδρείας και την αρετή.
1: Η σύγχρονη στεροφημία μπορεί να έχει ψηφιακή μορφή, όμως η προσπάθεια να ξεπεράσουμε τον χρόνο και τη φθορά παραμένει. Σήμερα, πολλοί γίνονται διάσημοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η στεροφημία, ωστόσο, απαιτεί κάτι περισσότερο από μία viral στιγμή.
2: Πρέπει να συνοδεύεται από πράξεις που έχουν διαχρονική αξία. Σημασία δεν πρέπει να έχει η πρόσκελη δόξα που εξασφαλίζεται με τις προβολές και τα likes, αλλά το ουσιαστικό αποτύπωμα μας στον χρόνο.
3: Ας αφήσουμε λοιπόν το καλύτερο αποτύπωμά μας. Η πραγματική μας δόξα γράφεται μακριά από κλικ.
4: Η δόξα με ένα κλικ. Μια εκπομπή με τη Σοφία, τον Έντγκαρ, τον Αβραάμ και τον Άρη.

Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Στις 2 Νοεμβρίου γιορτάζουμε τη Διεθνής ημέρα κατά της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού, συμπεριλαμβανομένου του κυβερνοεκφοβισμού.
4: Το bullying είναι πολύ άσχημο. Είναι όταν ένα παιδί είναι μόνο του λόγω ενός άλλου παιδιού που διαδίδει άσχημα ψέματα, δηλαδή το κοροϊδεύει και γενικώς κακομεταχειρίζεται τον άλλον με σωματική ή ψυχολογική βία, όπως να χτυπάει κάποιον και να τον πληγώνει, ή παραδείγματος χάρη να κοροϊδεύει κάποιον για κάποιο χαρακτηριστικό του.
5: Είμαστε όλοι μαζί, όλοι δυνατοί.
6: Δεν πρέπει να κοροϊδεύουμε και να ενοχλούμε τους συνανθρώπους μας.
7: Συμπαραστεκόμαστε και υπερασπιζόμαστε τους φίλους μας.
8: Προσέχουμε τι μοιραζόμαστε στο διαδίκτυο.
9: Πρέπει να λέμε ό,τι μας συμβαίνει σε ανθρώπους που εμπιστευόμαστε.
10: Επιβλέπουμε τη χρήση του διαδικτύου από μικρότερα μέλη της οικογένειάς μας.
11: Να μην εμπιστευόμαστε κανένα στο διαδίκτυο.
12: Είμαστε μεγαλύτερους και τις αρχές για οτιδήποτε υποπτώσει συμβαίνει στο διαδίκτυο.
13: Η συμβουλή μου είναι όταν βλέπουμε ένα τέτοιο γεγονός, πρέπει να το πούμε σε κάποιον μεγαλύτερο.
14: Ο εκφοβισμός είναι ένα κακό γεγονός και κάνει πολλά παιδιά να στεναχωρηθούν.
15: I hate when big children bully the small ones by pushing them around and making fun of them. What do you think?
16: I hate when big kids bully the small one because of his height and make fun of him. What about your opinion?
17: I think bullying and cyberbullying is never going to stop if we don't do something.
18: Thank you.
19: Ασφαλές διαδίκτυο. Τι πρέπει να προσέχουμε?
20: Δεν πρέπει να δίνουμε ποτέ τον αριθμό κάρτης και τον τριψήφιο αριθμό ασφαλείας.
21: Πειραματικό γυμνάσιο πάντως. Now you're listening to European School Radio, the first student radio.
22: Μάρτιος 2020.
23: Μια είδηση κάνει το γύρο του κόσμου. Ταξιδεύει ταχύτατα.
24: Ένας ιός ταξιδεύει.
25: Απειλεί ανθρώπινες ζωές.
26: Επιβάλλεται κατοίκον απομόνωση.
27: Οι άνθρωποι ζουν σαν σκιές. Δεν κυκλοφορούν. Δεν ταξιδεύουν.
28: Μάρτιος 2022.
29: Πόσο μας έλειψαν τα ταξίδια? Η επαφή με τον άνθρωπο. Η επαφή με άλλους πολιτισμούς.
30: Πράγα.
31: Βρυξέλλες.
32: Παρίσι.
33: Μαδρίτη.
34: Αθήνα.
29: Πόσο θα ήθελα να ταξιδέψω εκεί? Πόσο θα ήθελα να ταξιδέψω μακριά? Να ταξιδέψω σε άλλα μέρη, διαφορετικά.
35: Ταξίδι σημαίνει φαντασία.
36: Εμπειρία.
37: Πρόκληση.
38: Δίνει νόημα στη ζωή.
39: Κάνουμε ταξίδια στη ζωή.
40: Δημιουργούμε αναμνήσεις.
41: Με τα μάτια της ψυχής βλέπουμε παιδιά να γελούν.
42: Με τα μάτια.
43: Με τα μάτια.
44: Με τα μάτια.
45: Ναι.
44: Ναι.
45: Ναι.
42: Τα ταξίδια μας κάνουν πάντα να γελάμε.
46: Κλείνουμε τα μάτια.
47: Νιώθουμε το πέταγμα των πουλιών που ταξιδεύουν.
48: Ταξιδεύουμε κι εμείς.
49: Είμαστε ζωντανοί.
50: Κάνουμε όνειρα.
51: Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το ταξίδι προς το άγνωστο.
52: Έτοιμοι να ταξιδέψουμε σε μέρη μακρινά, μοναδικά.
53: Ας ζήσουμε τη ζωή μας ταξιδεύοντας.
54: Ας μην φύγει κανείς για το μεγάλο ταξίδι, χωρίς να έχει ζήσει πολλά μικρότερα.
21: Now you're listening to European School Radio, the first student radio.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

Okay.

0: φωτιά και νερό έχει το σχολείο μας. Αλλά παιδιά μαλώνουν και δεν τους θέλει κανείς.
1: Κι άλλα παιδιά

Πέρα πάντα στα σβήνει η φωτιά. Thank you.

0: Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Γεια σας φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας, οι μικροί διασώστες του νερού. Μαζί μας έχουμε την κυρία Ζένια Βυθουλίδου, που είναι θαλάσσιος βιολόγος. Καλώς ήρθατε.
1: Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ μαζί σας. Ετοιμαστείτε να μάθουμε τα μυστικά του βυθού.
0: Τι ακριβώς κάνει ένας θαλάσσιος βιολόγος?
1: Η δουλειά μας είναι να εξετάζουμε τη θάλασσα και τα ζώα που ζουν σε αυτήν. Φοράμε τις στολές μας, παίρνουμε τα εργαλεία μας και βουτάμε να δούμε αν τα ψάρια και τα φυτά είναι υγιή ή αν έχουν κάποιο πρόβλημα.
0: Και τι βλέπετε τελευταία όταν βουτάτε? Είναι καθαρά τα νερά μας?
1: Δυστυχώς, όχι πάντα. Πολλές φορές, αντί για ψάρια, βλέπουμε πλαστικές σακούλες, μπουκάλια και καλαμάκια. Φανταστείτε ότι μια χελώνα μπορεί να μπερδέψει μια σακούλα με μέδουσα και να τη φάει. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο για την υγεία της.
0: Δηλαδή, εμείς οι άνθρωποι λερώνουμε το σπίτι των ψαριών.
1: Ακριβώς. Ό,τι πετάμε στην παραλία ή στον δρόμο, με τον αέρα και τη βροχή, καταλήγει στη θάλασσα και μένει και για πάρα πολλά χρόνια.
0: Μπορούμε να κάνουμε κάτι ή είμαστε πολύ μικροί για να σώσουμε τη θάλασσα?
1: Κανείς δεν είναι πολύ μικρός για να βοηθήσει. Μπορείτε να κάνετε σπουδαία πράγματα. Να μην αφήνετε ποτέ σκουπίδια στην παραλία. Να χρησιμοποιείτε παγούρι αντί για πλαστικά μπουκαλάκια νερού. Και το πιο σημαντικό, να πείτε στους γονείς και στους φίλους σας αυτά που μάθατε σήμερα.
0: Άρα, γινόμαστε κι εμείς προστάτες της θάλασσας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα μας είπατε σήμερα.
2: Σήμερα βρισκόμαστε στο λιμάνι και έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο που ξέρει τη θάλασσα σαν το σπίτι του, τον κύριο Γιάννη τον Ψαρά. Καλώς ήρθατε.
3: Γεια σας, παιδιά.
2: Κύριε Γιάννη, τι βγάζετε με τα δίχτυα σας? Μόνο ψάρια?
3: Αχ, παιδί μου, μακάρι να ήταν μόνο ψάρια. Τώρα πια, μαζί με τα ψάρια, βγάζω και παράξενα πράγματα.
2: Δηλαδή?
3: Βγάζω πλαστικά μπουκάλια, σακούλες, κουτάκια αναψυκτικών. Μια φορά έβγαλα μέχρι και μια πλαστική καρέκλα. Η θάλασσα έχει αρχίσει να μοιάζει με σκουπιδότοπο και τα ψάρια δυσκολεύονται να ζήσουν εκεί.
2: Τα ψάρια κινδυνεύουν από αυτά τα σκουπίδια?
3: Πολύ. Νομίζουν ότι τα μικρά κομματάκια πλαστικά

0: Τι μπορούμε να κάνουμε ως μικροί διασώστες?
1: Όταν πηγαίνετε στην παραλία, να μαζεύετε τα σκουπίδια σας. Και αν δείτε κάποιο σκουπίδι που δεν είναι δικό σας, πάρτε το κι αυτό.
0: Το ακούσατε, παιδιά. Η θάλασσα μας χρειάζεται. Κύριε Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ που μας μιλήσατε.
1: Καλές βουτιές και καθαρά νερά.
2: Σήμερα στην εκπομπή μας έχουμε έναν αληθινό υπερήρωα. Δεν φοράει κάπα, αλλά γάντια και κρατάει σακούλες. Είναι ο κύριος Ασφαίας Καθαριδάκης. Εθελοντής στην ομάδα Καθαρές Ακτές. Καλώς ήρθατε.
3: Δεν είμαι υπερήρωας. Είμαι απλά ένας άνθρωπος που αγαπάει πολύ τη φύση, όπως και εσείς.
2: Μαζευόμαστε Κυριακές πρωί, φοράμε τα γάντια μας, παίρνουμε μεγάλες σακούλες και κάνουμε κυνήγι θησαυρού. Κυνηγάμε σκουπίδια που δεν πρέπει να είναι εκεί. Βρίσκουμε πάρα πολλά πλαστικά καλαμάκια, μπουκάλια και καπάκια.
4: Εμείς τα παιδιά πώς μπορούμε να βοηθήσουμε? Μπορούμε να έρθουμε μαζί σας?
2: Φυσικά, η βοήθειά σας είναι πολύτιμη. Μπορείτε να έρθετε με τους γονείς σας σε έναν καθαρισμό παραλίας.
4: Και αν δεν μπορούμε να έρθουμε στην παραλία, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε από το σπίτι ή το σχολείο?
2: Μπορείτε να κάνετε το κόλπο των τριών. Μειώνω, χρησιμοποιώ παγουρίνο και όχι πλαστικά μπουκάλια. Ξαναχρησιμοποιώ. Δεν πετάω τα πράγματά μου, αν μπορώ να τα φτιάξω. Ανακυκλώνω, ρίχνω τα σκουπίδια στον σωστό κάδο. Αν το κάνετε αυτό, λιγότερα σκουπίδια θα φτάσουν στη θάλασσα.
0: Ο κύριος Δήμαρχος. Ο κύριος Αλέξανδρος Καβουρόγλου. Καλώς ήρθατε.
5: Γεια σου και γεια σε όλους τους μικρούς και μεγάλους δημότες μας.
0: Κύριε Δήμαρχε, ο Δήμος τι κάνει για να καθαρίσει τα νερά μας?
5: Εμείς ως Δήμος κάνουμε μεγάλη προσπάθεια. Κάθε πρωί τα συνεργεία καθαριότητας βγαίνουν στις παραλίες και μαζεύουν ό,τι έχει βγάλει το κύμα ή ό,τι έχουν αφήσει οι άνθρωποι.
0: Μόνο αυτό? Φτάνει?
5: Όχι, δεν φτάνει. Γι' αυτό έχουμε τοποθετήσει παντού κάδους ανακύκλωσης και καλαθάκια κοντά στο νερό. Επίσης ελέγχουμε τους σωλήνες της πόλης για να είμαστε σίγουροι ότι τα βρώμικα νερά πάνε στο βιολογικό καθαρισμό και όχι στη θάλασσα. Ο Δήμος είναι σαν τερματοφύλακα. Προσπαθούμε να πιάσουμε όλα τα σκουπίδια, αλλά αν οι πολίτες πετάνε συνέχεια σουτ με πλαστικά και σκουπίδια κάτω, κάποια θα μας ξεφύγουν.
0: Άρα, μας λέτε που φταίμε κι εμείς?
5: Λέω ότι είμαστε ομάδα. Εγώ υπόσχομαι να στέλνω τα φορτηγά καθαριότητας κάθε μέρα. Εσείς υπόσχεστε να μην πετάτε τίποτα κάτω?
0: Η συμφωνία έκλεισε. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε.
6: Γεια σας και πάλι. Σήμερα η εκπομπή μας βρίσκεται σε μια γειτονιά κοντά στο ποτάμι. Μαζί μας είναι ο κύριος Σιντόκαρο Μαράκης και η κυρία Γκέφιν Κολαρίζου, που μένουν εδώ πολλά χρόνια. Γεια σας!
7: Καλώς ήρθες στη γειτονιά μας.
6: Κύριε Ιντό, βλέπω ότι το σπίτι σας είναι πολύ όμορφο, αλλά γιατί έχετε κλειστά όλα τα παράθυρα? Έξω έχει υπέροχο ήλιο.
7: Θα μπει μέσα μια πολύ άσχημη μυρωδιά.
6: Μυρωδιά, από πού έρχεται?
7: Από το ποτάμι μας. Παλιά μύριζε ωραία, τώρα όμως χάλια. Έχει ένα παράξενο χρώμα, γκρι ή καφέ. Δεν μπορούμε να κάνουμε βόλτα, ούτε να κάτσουμε στο μπαλκόνι μας.
6: Τι θα θέλετε να πείτε σε όσους μας ακούνε?
7: Να προσέχει το ποτάμι. Είναι στολίδι, είναι πηγή ζωής.
6: Το ακούσατε, φίλοι μου. Ας βοηθήσουμε τους κάτοικους της περιοχής και το ποτάμι να αναπνεύσουν ξανά. Ευχαριστούμε πολύ.
8: Welcome to the Heartbreak Hotel. Check your problems in, drop your feelings off, and enjoy your stay.

0: Ρε παιδιά, τι ακούμε?
1: European School Radio. European School Radio, 24 επεισόδια μαζί.

0: Γεια σας, είμαστε από Νάξο.
1: Η Νάξος είναι ένα όμορφο νησί με πολλά γραφικά χωριά.
2: Η Νάξος έχει σπουδαίο αρχαιολογικό πλούτο.
3: Η Νάξος έχει νόστιμες πατάτες και γραβιέρα Α.

0: ESR, European School Radio, our lovely radio.
1: Καλά, σήμερα πού είστε, πού ταξιδεύετε? Δεν προσέχει κανένας το μάθημα. Παιδιά, σκοπεύετε να προσέξετε. Λοιπόν, Σοφία, πού ταξιδεύεις?
2: Στο σπίτι μου, κυρία, στο αγαπημένο μου κρεβάτι. Έχω βαρεθεί εδώ.
1: Εσύ, Ζήνα, πού ταξιδεύεις?
3: Στις καλοκαιρινές διακοπές, κυρία, στις παραλίες της αγαπημένης μου Μυκόνου.
1: Εσύ, Αλή, και εσύ ταξιδεύεις, πού είναι το μυαλό σου πάλι?
4: Το μυαλό μου είναι στην πατρίδα μου, που έπαιζα κιθάρα μαζί με τους φίλους μου.
1: Και εσύ, Ναντ, για πες μας, πού ταξιδεύεις πάλι?
5: Στους συμπατριώτες μου, που παλεύουν για να επιβιώσουν και για ένα καλύτερο αύριο.
1: Αχ, ρε Ξενοφόντα, εσύ πού ταξιδεύεις?
6: Κυρία, θα ήθελα τώρα να είμαι βόλτα με τον φίλο μου τον Ακαπόκα.
1: Και εσύ, Νεκτάριε, αυτό δεν το περίμενα από σένα.
7: Εγώ, κυρία, στη φίλη μου την Ελευθερία. Με κερνάει κάθε φορά ωραία κουλουράκια.
1: Και εσύ ταξιδεύεις, Εχσάν?
8: Πίσω στο χωριό μου. Εκεί που έπαιρνα τα σύνεργά μου, πήγαινε στην πλατεία και ζωγράφησα τους περαστικούς.
1: Και τώρα θα μας πει ο πιο ζωηρός. Εσύ, Ναζάριο, πού ταξιδεύεις?
9: Αχ, κυρία, η πατρίδα μου λείπει. Μου λείπουν οι παρέες μου, το ποδόσφαιρο που παίζα με τους φίλους μου.
1: Και τώρα να μας πει το αστέρι της τάξης, η Αστερία. Πού ταξιδεύει?
10: Στο τουρνουά τένις, κυρία, που θα συμμετάσχω το Σαββατοκύριακο. Πού αλλού?
11: Πού αλλού?
0: ESR, European School Radio, our lovely radio.

0: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό. Κάντο να ακουστεί.

Γεια σας και καλώς ήρθατε στο σημερινό μας podcast. Φέτος η Ελλάδα μας γιορτάζει μια κορυφαία στιγμή της ιστορίας της. Τα 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο του Μεσολογίου. Για το λόγο αυτό επιλέξαμε να σας προβάλλουμε την εμβληματική προσωπικότητα ενός δικού μας ανθρώπου, ενός σπουδαίου Θεσσαλονικιού που συνέδεσε το όνομά του με την ιερή πόλη, του Δημήτρου Μεσθενέα.

0: Η ιστορία του Μεσσηναία δεν είναι απλώς ένα χρονικό πολέμο. Είναι η απόδειξη ότι η Επανάσταση του 1821 ήταν ένας κοινός αγώνας που ένωσε κάθε γωνιά του ελληνισμού. Θα σας διηγηθούμε μία πορεία που ξεκινά από τα στενά σοκάκια της Θεσσαλονίκης και φτάνει μέχρι τις θρυλικές ντάπιες του Μεσολογγίου. Εκεί ο Μεσσηναίας συμμετείχε ενεργά, προσφέροντας στην πατρίδα ένα όπλο που λίγοι διέθεταν τότε, τη δύναμη του γραπτού λόγου. Ποιος είπε ότι τα όπλα ενός αγωνιστή είναι μόνο σφαίρες και σπαθιά?
1: Ακριβώς. Και για να καταλάβουμε το μέγεθος της προσωπικότητάς του, πρέπει να δούμε από πού ξεκίνησε.

0: Αθηναίας γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στα μέσα του 18ου αιώνα. Προερχόταν από μια ξεχωριστή οικογένεια εμπόρων, φανταστείτε ανθρώπους με κύρος, μόρφωση και ανέσεις. Είχε μπροστά του μια στρωμένη ζωή, όμως ήταν ένα πνεύμα ανήσυχο και βαθιά δημοκρατικό.
1: Αυτή η ανησυχία του φάνηκε πολύ νωρίς. Παιδιά, φανταστείτε ότι το 1820, λίγο πριν το μεγάλο ξεσηκωμό, οι Οθωμανοί τον συλλαμβάνουν και τον φυλακίζουν στο Επταπύργιο. Και ξέρετε ποια ήταν η κατηγορία?
2: Για πες μας, τι μπορεί να θεωρήθηκε τόσο επικίνδυνο εκείνη την εποχή?
1: Τον φυλάκισαν γιατί τον άκουσαν να μαθαίνει στο παιδί του να τραγουδάει τον Θούριο του Ρίγα Φεραίου, έναν ύμνο που μιλούσε για ελευθερία. Για τους κατακτητές, η στίχη του Ρίγα ήταν πιο απειλητική από τα κανόνια.
2: Δηλαδή, φυλακίστηκε για ένα τραγούδι, μόνο και μόνο επειδή ψιθύριζε το σπότο παλικάρια. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό πως μια ιδέα μπορεί να τρομάξει ολόκληρο καθεστώς.
3: Έτσι είναι. Αλλά ο Μεσθενέας δεν είναι άνθρωπος που μπορούσε να περιοριστεί σε 4 στίχους. Κατάφερε να αποδράσει από τις φυλακές της Θεσσαλονίκης κάτω από άκρως επικίνδυνες συνθήκες. Μετά από μια περιπετειώδη περιπλάνηση, το 1823, έφτασε στο Μεσολόγγι. Εκεί, στην καρδιά του αγώνα, συναντήσε δύο ανθρώπους που θα σφράγισαν τη μοίρα του, τον Λόρδο Βίρονα και τον Ελβετό Ιάκωβο Μάρκο.

0: σταθούμε λίγο εδώ και να φανταστούμε τη σκηνή. Το Μεσολόγγι να δέχεται καταιγισμό πυρών και ο Μεσθενέας μέσα στο πρόχειρο τυπογραφείο να στοιχειοθετεί τα μεταλλικά στοιχεία με τα χέρια γεμάτα μελάνη. Δεν τύπωνε απλώς ειδήσεις, τύπωνε την ελπίδα ενός ολόκληρου έθνους. Χάρη στη δική του εργασία, οι φιλέλληνες στην Ευρώπη μάθαιναν για το θάρρος των πολιορκημένων.
1: Και κάπου εδώ μπαίνει και η κορυφαία στιγμή της προσφοράς του, σωστά. Αυτό που μας αφορά όλους μέχρι σήμερα.
2: Ακριβώς. Το 1825, μέσα στον απόλυτο χαλασμό της πολιορκίας, ο Μεσθενέας τύπωσε για πρώτη φορά τον ύμνο στην ελευθερία του Διονυσίου Σολομού. Και προσέξτε, το έκανε με δικά του έξοδα, πουλώντας την προσωπική του περιουσία για να εξασφαλίσει το χαρτί και το μελάνι. Οι λέξεις που σήμερα ψάχνουμε ως εθνικός μας ύμνο πήραν την πρώτη τους έντυπη μορφή από τα χέρια αυτού του Θεσσαλονικιού.
3: Δυστυχώς όμως, οι μέρες έγιναν πολύ σκοτεινές. Η πείνα άρχισε να λυγίζει και τους πιο δυνατούς.

0: Όταν το τυπογραφείο ισοπεδώθηκε από τους βομβαρδισμούς, ο Μεσθενέας δεν εγκατέλειψε τον αγώνα. Άφησε τη θέση του τυπογράφου, πήρε το όπλο του και μπήκε στην πρώτη γραμμή της άμυνας, υπό τις διαταγές του Νότι Μπότσαρη.
1: Φτάνουμε έτσι στη νύχτα της 10ης Απριλίου του 1826, τη νύχτα της Μεγάλης Εξόδου. Ο Μεσθενέας δεν επέλεξε να κρυφτεί. Ήταν εκεί, δίπλα στο φίλο του τον Άγιο, έτοιμος για την υπέρτατη θυσία. Η εντολή ήταν ελευθερία ή θάνατος και ο Μεσθενέας την έκανε πράξη. Έπεσε ηρωικά μαχόμενος, προσφέροντας τη ζωή του για τις ίδιες ιδέες που κάποτε δίδασκε κρυφά στο παιδί.
2: Σήμερα, 200 χρόνια μετά, το όνομά του αποτελεί ένα φωτεινό φάρο. Το 2025, στο πλαίσιο των επιτυχιακών εκδηλώσεων, η θυσία του τιμήθηκε με ένα νέο μνημείο στον κήπο των Ηρών στο Μεσολόγιο. Ταυτόχρονα στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή των Λαγκαδικιών, την πατρίδα των προγόνων του, ένας δρόμος φέρει το όνομά του, κρατώντας τη μνήμη του ζωντανή.
0: Ο Μεσθενέας είναι η αόρατη γέφυρα που ενώνει τη Μακεδονία με τη στερεά Ελλάδα. Μας θυμίζει ότι η ελευθερία δεν είναι δεδομένη, αλλά κερδίζεται καθημερινά.
2: Μας δίδαξε ότι ο αγώνας απαιτεί ιδέες, απαιτεί λόγο, αλλά πάνω απ' όλα απαιτεί αυτοθυσία.
3: Ας κρατήσουμε την ιστορία του ζωντανή στις καρδιές μας. Σας ευχαριστούμε που ταξιδέψατε μαζί μας σε αυτό το αφιέρωμα τιμής.

0: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
1: Το επαγγελματικό λύκειο Λαγκαδά για την Παγκόσμια ημέρα ποίησης.
2: Κι αν δεν μπορείς να κάνεις τη ζωή σου όπως και αν τη θέλεις, τούτο προσπάθησε τουλάχιστον, όσο μπορείς, μην την εξευτελίζεις μες την πολλή συνάφεια του κόσμου, μες τις πολλές κινήσεις και ομιλίες. Μην την εξευτελίζεις πιένοντάς την, γυρίζοντας συχνά και εκθέτοντάς την στον σχέσιο και των συναναστροφών την καθημερινή ανοησία, ώσπου να γίνει σαν μια ξένη φορτική. Κωνσταντίνος Καβάφης, όσο μπορείς.

Carol Ann Duffy από τη συλλογή Σαγίνη. Presents. I snipped and stitched my soul into a little black dress, hung my heart on a necklace, tears for its pearls. My mouth went for a bracelet, gracing your arm. All my lover's words for its dangling charms. And my mind was a new hat, sexy and chic, for a hair of your head on my sleeve like a scrawled receipt. Δώρα. Έκοψα και έραψα την ψυχή μου σε φόρεμα μαύρο και μικρό. Κρέμασα την καρδιά μου σε γιορτάνι, δάκρυα για μαργαριτάρια. Το στόμα μου έκανα βραχιόλι, να σου στολίζει τον καρπό. Τα ερωτόλογά μου η αρμαθιά αντί για φυλαχτά. Και το μυαλό μου καινούριο καπελάκι, σεξι και κομψό. Για μια τρίχα τα μαλλιά σου, στο μανίκι μου πεσμένη, απόδειξη τσαλακωμένη.

0: ESR, European School Radio, the best web radio.
1: Μια φορά κι έναν καιρό, στον κόσμο των παραμύθιων.
2: Χιλιάδες άνθρωποι, ανάμεσα τους και πολλά παιδιά, εγκατέλειψαν την πατρίδα τους λόγω πολέμου.
3: Διασχίζουν τη Μεσόγειο, φτάνουν στη χώρα μας, στην πόλη μας.
1: Και έρχονται και μας χτυπάνε το κουδούνι στο σχολείο.
4: Γεια σου.
5: Μάρχαμπαν.
4: Με λένε Σοφία. Εσένα?
5: Ισμή Αχμέτ.
1: Αντικρίσαν κάτι άλλο, τόσο διαφορετικό.
4: Κοίτα αυτό το κορίτσι, φοράει μαντήλι στο κεφάλι του.
2: Έχουν δέρμα, πιο σκούρο από εμάς.
5: Μιλάνε, άλλη γλώσσα.
2: Πιστεύουν σε άλλη θρησκεία.
3: Κάποιοι δεν έχουν πάει ποτέ το σχολείο.
1: Και τι σημασία έχει που δεν μοιάζουμε πολύ.
2: Είμαστε όλοι παιδιά. Έχουμε δικαίωμα στην εκπαίδευση. Έχουμε δικαίωμα σε ένα καλύτερο μέλλον.
4: Μπορούμε να ζούμε όλοι μαζί αρμονικά.
3: Να παίζουμε.
4: Να γελάμε.
2: Να ονειρευόμαστε.
1: Λύσαμε μαζί τα μάτια και πιαστήκαμε αγκάλια.
4: Φίλε μου, σ' αγαπάω.
6: Το μίσος δεν μπορεί να διώξει το μίσος.
7: Το σχολείο κλειδώνει τώρα.
0: Η ESR, European School Radio, the best web radio.
8: Now you're listening to European School Radio. European School Radio, the first children radio.
9: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
10: και podcast.
9: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
10: το ταλέντο,
9: τη δημιουργικότητά τους.
10: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
9: Το κάνουν ακουστεί.
10: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
9: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
10: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
11: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.

0: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό. Κάντο να ακουστεί.

Hola,

0: φωτιά και νερό έχει το σχολείο μας. Αλλά παιδιά μαλώνουν και δεν τους θέλει κανείς.
1: Κι άλλα παιδιά είναι καλά.

0: Pardon, estás bien, ni podía.
1: Thank you.

Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Πώς θα ήταν αν μιλούσε, ξέρω εγώ, ένα θαλίο, μια καρέκλα, ένα κουδούνι, ό,τι θέλετε. Εγώ προσωπικά θα δει δική μου την εμπειρία με το κουδούνι. Όταν ήμουν μικρή, πολύ παλιά, στο δημοτικό, είχα πάντα το άγχος, θα χτύπαγε το κουδούνι, αν δεν προλάβω να τελειώσω τη ζωγραφιά μου ή την άσκησή μου. Φοβόμουν, δεν θα προλάβω καθόλου. Δεν ξέρω, είχα πάρα πολύ το άγχος. Και κάθε φορά έλεγα πω δεν θα προλάβω και ήταν από την ώρα να τελειώσω πιο γρήγορα. Δεν ξέρω αν το έχετε βιώσει κι εσείς.
1: Σας είχε τύχει να χτυπάει το κουδούνι και να λέει η κυρία, ξέρω εγώ, καθίστε, γράψτε στο πίνακα.
2: Ναι,
0: φίλε, και να γράφεις έκθεση στο πίνακα. Δεν προλαβαίνεις καθόλου.
1: Καθόλου.
0: Εγώ θυμάμαι πολύ παλιά με την καρέκλα ότι πέφταμε πίσω εδώ με τον Ανδρέα. Ότι πας, έκανε βλακίες. Δηλαδή ήθελα να πέσει πίσω να χτυπήσει. Οι εμπειρίες του μέσα ήταν τις χειρότερες. Δεν ξέρω και για τον Αλέξανδρο πώς θα ήταν αυτή η εμπειρία.
1: Εγώ το κάνω αυτό όταν βαρύνω σε κάποιο μάθημα, δηλαδή βάζω την καρέκλα.
3: Εγώ θυμάμαι, είχα κατεβάσει μια εφαρμογή στο κινητό που ακούγονται οι περιοίχοι και είχα και το κουβούνι. Και η ώρα ήταν και τέταρτο και το κουβούνι χτυπάει παρά 10. Και χτυπάει το κουβούνι και λέει, κυρία, χτύπησε το κουβούνι. Πάμε όλοι έξω.
2: Και βγήκα τώρα έξω.
3: Και

0: μου.
1: Αλλά ήθελα να πω μια ωραία εμπειρία στα Θρανία. Που πάντα μ' άρεσε μικρή να τα ζωγραφίζω.
0: Κι εγώ ρε μπρο,
1: παρόλο που λέγανε ότι όχι, λένε μην τα ζωγραφίζετε. Ρε φίλε όμως, όταν είσαι σε μία τάξη και νιώθεις, εκτός ότι βαριέσαι, δεν έχεις κάτι να βλέπεις ευχάριστο, μια εικόνα ότι θες το διακοσμήσεις να το φτιάξεις.
2: Ναι, ή θα ζωγραφίζεις, ή θα κοιμάσεις, το θέλω
1: να
2: δει ο
1: πάντα. Ναι, πάντα να ζωγραφίζω ρε φίλε, να κάτσω εκεί να ζωγραφίσω και μετά θα βγει με μαρκαδόρ, άσε τις αναμνήσεις, δηλαδή το θρανείο δεν έχει ψυχή όσο έχω εγώ ψυχή. Αυτά θα μείνουν, εντάξει ρε φίλε, ένα θρανείο είναι. Σιγά!
0: Ναι, εντάξει.
1: Δεν έχει φωνή. Αν είχε φωνή το θρανείο, δηλαδή θα μα έλεγε δώσ' μου σημασία, κάτι κάνει. Εμάς
0: δώσε μου ανάποδα, δώσε μου
1: στο δημοτικό θα σου πω σίγουρα τι μα κάνει. Γυρίσαμε τα θρανία ανάποδα και τα καθαρίζαμε από τσίχλες.
0: Ναι, ναι. Τα στολίζαμε. Τα έχουν ακόμα αυτό
1: που ξέρει. Πρώτα, είχα χαλάσει το μωρό μάτι, λέω πάνω στο θρανείο, μου φώνησε η μάνα μου. Δεν ξέρω αν θυμάστε στα θεραπεία που διαχωρίζανε με μαρκαδόρους ή τσακωνόμασταν με χείλη.
2: Ναι, ναι, ναι. Ή και με τέτοιο, με κασετίνες.
1: Ναι, για να μην τσακωνόμασταν και στα πάρει.
2: Το έχω κάνει κι εγώ.
1: Αυτό μου είχε δημιουργήσει ψυχολογικό τραύμα.
0: Εμείς είχαμε πάνω, εμείς είχαμε πάνω μόνο.
1: Και εμάς.
0: Είχαμε...
1: Ξέρω εγώ, εμείς είχαμε ομάδες ανά τέσσερις. Και είχαμε τόσο ονόματα και ποιος έπαιρνε και δεν ζαμπόντους, εμείς έτσι τα κάναμε.
0: Ναι, έτσι πέραγε όλα.
1: Να σου πω κάτι, είχαν ωραίες αναμνήσεις.
0: Ναι.
1: Κάθε γωνιά είχε και τη δική της ανάμνηση. Ξέρω εγώ από την παλιά μου τάξη θα θυμηθώ ότι α, είχα κάνει αυτό το πράγμα και θα ήμουν εκεί. Είχαμε γεμίσει το σφουγγάρι με νερό και το πέταξα πάνω στην ταράτσα. Και περίμενε κάποια στιγμή να κατέβει
0: τον άλλο. Μισό μπάλες πάνω, δεν
1: πέταξα πάνω. Δεν κατέβηκε ποτέ. Δεν κατέβηκε ποτέ το σφουγγάρι. Πες να έχει σαπίσει εκεί πάνω.
2: Εκεί μπαίνει ένα ακόμα.
1: Ναι, παιδιά, δεν ξέρω τι. Τα πέταλα εκεί πάνω. Αλέξανδρε, η βίδια σου γενικά με εμά που έχει ζήσει.
3: Πήραμε τα χαρτιά που είχαμε στη γυμνάσιο για τρία χρόνια. Είχαμε το ίδιο κεφάλαιο. Είχα βάλει δύο χαρτιά και την καρέκλα πάνω.
0: Τι νέμισε.
3: Και βάζω την καρέκλα πάνω να καθίσω και θα βάλω τσουμπί του τα χαρτιά κάτω.
1: Α, ήταν αυτή που ήταν από κάτω στην γωνία αυτό πάνω.
4: Εδώ
1: είχαμε και την κυρία Μαρία.
4: Πες. Εγώ θυμάμαι και εγώ θυμάμαι πρώτη γυμνάσιο. Που φέρνε το αμύβαλο με το γάλα.
0: Ποιο να είναι?
1: Α, αυτά που δίνανε τα γάλα τα
0: τότε. Α, ναι, δίνανε και φαγητό τότε.
4: Ναι. Κάτι
0: υπάρχει.
4: Ήταν ο Αλέξανδρος, είπα να κάνεις καρέκλα. Πάω, κάνω την καρέκλα, φεύγει πίσω.
1: Το γάλα.
4: Πέφτω και εγώ πάνω του. Και πέφτει το γάλα πάνω μας.
1: Γι' αυτό πρέπει να κοιτάξει και δεν ήθελε κανείς να πάει. Παιδιά, όταν μυρίζει το γάλα, γίνεται.

0: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
1: Μία φορά και έναν καιρό, σε έναν τόπο μακρινό που τον έλεγαν διαδίκτυο, ζούσε ένας τετέκτης τρομερός που τον έλεγαν Μπέλοκ Ντόντ και όλα τα έφερνε στο φως. Τον τελευταίο καιρό οι δουλειές πήγαιναν πολύ καλά. Όλοι είχαν γίνει τόσο απρόσεκτοι που οι υποθέσεις έσκαγαν η μία μετά την άλλη. Δεν προλάβαινε να σηκώσει κεφάλι. Να, πάλι κάποιος τον φωνάζει.
2: Κέρα στενάμε, βοήθεια!
3: Δες με φωνάζει πάλι, δεν χαλώσω, κάτι σου βράσει συμβαίνει.
4: Μάλιστα κύριε Ντόλμς.
3: Μπέλεκο Ντόλμς, πώς μπορώ να σε βοηθήσω?
2: Κύριε Στενάμε, με βρήκε μεγάλη συφορά. Έτσι όπως κλώνασε στο φατσοβιβλίο, είδα κάτι πότες φοβερές. Μου μιλούσε να τις πάρω.
3: Και τους απαντήσετε εσείς?
2: Ότι θα τις πάρω.
3: Ωραία, και πού είναι το πρόβλημα, αφού τα βρήκατε μεταξύ σας?
2: Αυτό ακριβώς, κύριε Αστυνόμε.
3: Τετέκτη, παρακαλώ.
2: Μάλιστα, κύριε Τετέκτη. Το πρόβλημα ήταν ότι αυτές οι βαρτές κάποιος τις είχε βάλει να με κοροϊδέψουν.
3: Αχά, κοροϊδά. Ακούω. Γράψε, Λότσον.
4: Γράφει, κύριε Ντόλμς.
3: Συνέχισε, κύριε μου. Τι εννοείται ότι ήταν βαλτές? Ποιος τις έβαλε?
2: Δεν ξέρω, κύριε Τετέκτη. Αν ήξερα, θα τον έπιανα μόνη μου.
3: Ναι, σωστά, συνεχίστε.
2: Και που λέτε οι πότες αυτές, κανονικά έκαναν μια περιουσία. Και εγώ τις βρήκα παύθινες.
3: Περί την πληροφορία.
2: Όχι και περί τι, δεν αγόραζα εγώ τικιώτη. Αγοράζω μόνο ότι είναι σε μεγάλη προσφορά.
3: Καλά, συνεχίζεις παρακαλώ, με έχετε μπερδέψει. Το πρόβλημα ποιο είναι?
2: Το πρόβλημα είναι ότι με παρέσυραν και έβαλα τους κωδικούς της τράπεζας και...
3: Τι και κυρία μου, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να σας τα λέω όλα αυτά και να οι παρουσιάσεις και να οι μερίδες και να οι διαλέξεις και τίποτα, τελικά στον τοίχο τα λέω.
2: Δίχτυα έχετε κύριε Ντόμς, αλλά θα προσέχω από εδώ και πέρα. Τώρα τι κάνουμε?
3: Τότε να σου πω, έτσι όπως τα κάνατε, αλλά τέλος πάντων, κάτι θα βρούμε να κάνουμε. Λότσον, μ' ακούς, έλα γρήγορα, πάρε τηλέφωνο την τράπεζα, πες έλεγε να πάτε με ψάμενα κωδικών από το πατσοβιβλίο και ζήτα να ακυρώσουν την κάρτα. Να βάλουν ότι είσαι αναλογή να υποπτή για πάτη και να επιστρέψουν τα χρήματα στην κυρία.
2: Wow, κύριε Ντόλμς, μας κακομαθαίνετε, πόσο έξυπνος είστε!
3: Δεν είμαι μόνο έξυπνος, κυρία μου, είμαι γρήγορος και προσεκτικός.
2: Μάλιστα, κύριε Ντόλμς, το κατάλαβα το υπονοούμενο. Δεν θα ξαναδώσω τους κωδικούς πουθενά, ούτε τη κάρτα, ούτε τη τράπεζα, ούτε κάποιον άλλο. Μια φορά την πάτησα. Πολύ κακός ο κόσμος, κύριε Ντόλμς, άκτιμη κοινωνία.
3: Να αφήσετε την κυρία ήσυχη και να προσέχετε από εδώ και πέρα. Πάμε, Λιότσον. Δηλαδή, εδώ τελείωσε.
4: Μάλιστα, κύριε Ντόλμς.
1: Και κάπως έτσι, άλλη μια υπόθεση εξιχνιάστηκε με επιτυχία από τον διάσημο detective Μπέλοκ Ντόντ και τον βοηθό του Λιότσον. Το βράδυ έπεσε στη χώρα του διαδικτύου και μέχρι την επόμενη περιπέτεια τα λέμε. Και αν δεν τα λέμε, τα είπαμε. Και όπως λέει και ο κύριος Ντόντ, προσοχή στους ψαράδες. Δεν ψαρεύουν μόνο ψάρια, αλλά και οι κωδικούς.
5: Γεια σας παιδιά, είμαι ο Δημήτρης Μωραϊτης από το 6ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδιάς. Σήμερα θα σας μιλήσω για το αγαπημένο μου παιχνίδι, το Brawl Stars. Το Brawl Stars είναι ένα παιχνίδι στο οποίο μαζεύεις τρόπαια. Ανοίγεις διάφορα κουτιά στα οποία μπορεί να πετύχεις καινούριους παίκτες, τους Brawlers. Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες παιχτών. Starting Brawler, Throw Out the World, Rare, Super Rare, Epic, Mythic, Legendary και Chromatic. Όσο ανεβαίνεις τρόπαια, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχεις να πάρεις Brawlers. Κουτιά μπορείς να ανοίξεις από το Brawl Pass, που για να πάρεις Brawl Boxes, Big Boxes, Mega Boxes, Coins, Gems, κάρτες αναβάθμισης και Pin Packs πρέπει να μαζέψεις ειδικά εισιτήρια. Τα εισιτήρια τα μαζεύεις τελειώνοντας αποστολές και με πολύ μάχη. Υπάρχει και το Club που μπορείς να μιλήσεις με άλλους ανθρώπους και να διασκεδάσεις μαζί τους. Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες παιχνιδιών. Το Game Club, το Brawl Ball, το solo ή duo showdown, το hot zone, το bounty, το haste, το map maker και το power play. Το power play το ξεκλειδώνεις κάνοντας έναν παίκτη power level 10. Όταν φτάνεις έναν παίκτη power level 7 μπορείς να ξεκλειδώσεις το gadget του. Τα rank είναι τα πόσα κύπελα έχεις μαζέψει με έναν παίκτη. Τα rank ξεκινάνε από το 1 και τελειώνουν στο 35. Το rank 1 είναι 0 κύπελα και το rank 35 είναι 1000 κύπελα. Thunder, feel the thunder. Όταν φτάσεις έναν παίκτη στο rank 10, παίρνεις 100 αστέρια, δηλαδή star points. Μετά, ανά 5 rank, παίρνεις 200, 300 και τα λοιπά star points μέχρι το 1000. Μπορείς να κάνεις έτοιμο φιλίας σε έναν φίλο σου πατώντας send friend request. Στο shop, μπορείς να αγοράσεις gems, coins, brawlers, cards, skins, double donkeys, big boxes, mega boxes και τεράστια πακέτα που τα περιέχουν όλα. Μπορείς να φτιάξεις δικές σου πίστες και να διασκεδάσεις. Ήμουν ο Δημήτρης από το 6ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδιάς και σας μίλησα για τον Brawl Stars. Γεια!
6: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις.
7: Ήταν ένα μικρό καράβι, ήταν ένα μικρό καράβι.
8: Χρόνια ταξίδια. Χρόνια βότσαλα κλεισμένα σε βαζάκια ξεκουράζονται μέσα στο νερό και την αρμύρα. Ήθελα μόνο να θυμάμαι.
9: Κάθε βότσαλα και ένα ταξίδι.
10: Αναμνήσεις.
11: Ίχνη της ζωής.
8: Τα ονόματά τους είναι από εκεί που το ταξίδι δεν τελειώνει.
9: Παρά μόνο σε εκείνο τον τόπο
8: που δεν ήταν άλλος
9: από εκείνον που ταξιδέψαμε.
8: Μ' αρέσει να ταξιδεύω, να αλλάζω χώρες.
9: Τα μάτια να σηκώνω προς τον ήλιο.
12: Είμαι πάντα άλλος.
13: Ψυχή χωρίς ρίζες.
8: Να ζω έξω από αυτά που βλέπω.
9: Με κέρινο μυαλό να κάνω όνειρα φωτιάς.
12: Να μην ανήκω σε κανέναν, ούτε στον εαυτό μου.
14: Όλα τα άλλα.
9: Κάνω ταξίδια εννοητά.
13: Δηλαδή,
8: γίνομαι ένα με τη χρυσή αμμουδιά.
13: Πότε?
9: Κάθε στιγμή αγγίζω αυτόν τον κόσμο το μικρό, το μέγα.
8: Πώς? Με το νου πηγαίνω εκεί που πάλεψα. Έχασα, νίκησα.
13: Και μετά?
9: Σαν παραγενναίες περιπέτειες. Με τις σκέψεις μου να ανοίγουν πανιά.
8: Σας επιστρέφω εκεί που ανήκετε.
9: Ταξιδεύω ξανά, σκορπίζοντας το φως σας.
8: Βάζω στη τσάντα ένα ζευγάρι φτερά για άλλους δρόμους.
15: Άλλες θάλασσες.
13: Καθένας από εμάς ταξιδεύει.
8: Κοιτάζοντας ένα άστρο.
15: Κοιτάζοντας το σύμπαν.
16: Κοιτάζοντας ο ένας τον άλλον.
6: Με τόσα ταξίδια, ποιος θα μείνει αταξίδευτος?
17: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
18: Η ζωή είναι ένα ταξίδι.
19: Η ζωή είναι ένα ταξίδι.
20: Ξεκινάει κάθε πρωί.
21: Πού ξεκινάει?
22: Στην καρδιά.
23: Άλλα μέρη να γνωρίσω.
24: Καινούριους φίλους να συναντήσω.
25: Θέλεις να είσαι και σημαντή.
26: Θέλει να μας είσαι εσύ.
27: Με αεροπλάνο τρένα ένα πλοίο. Χωράνε πάνω από δύο.
28: Χωράνε πάνω από δύο.
29: Το χέρι.
30: Να ταξιδέψουμε μαζί.
31: Θα προβλήμα τα σταφή μου. Για λύση θα βρεθεί.
32: Θέλεις να είσαι και εσύ μαζί.
17: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
0: European School Radio. Όταν οι μαθητές ενώνουν τις δυνάμεις τους, τίποτα δεν είναι δύσκολο.
33: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
34: και podcast.
33: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
34: το ταλέντο,
33: τη δημιουργικότητά τους.
34: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
33: Το κάνουν ακουστεί.
34: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
33: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
34: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάνουν ακουστεί. This is just got off 6 month probation music. This is stepping on a beach when you're too drunk to feel a beat.

0: Έχεις σταματήσει ποτέ τη μέρα σου να σκεφτείς ποιος είμαι πραγματικά όταν δεν με βλέπει κανείς? Όχι όταν είσαι στο σχολείο ή όταν είσαι με παρέα ή στα social media, αλλά όταν είσαι μόνος. Μόνο εσύ με τη σκέψη σου. Σήμερα θα μιλήσουμε γι' αυτό, για το ποιοι είμαστε πίσω από τους ρόλους που παίζουμε καθημερινά.
1: Είναι αλήθεια, Αναστασία, ότι στην καθημερινότητα όλοι παίζουμε ρόλους. Στο σχολείο συμπεριφερόμαστε με βάση το τι θα σκεφτούν και τι θα πούνε οι άλλοι γύρω μας. Δυνόμαστε για να μοιάζουμε με τους άλλους νέους. Δεν μιλάμε, ούτε εκφραζόμαστε όπως θέλουμε, με το φόβο ότι πάντα κάποιος θα μας κρίνει. Στο σπίτι πάλι είμαστε αλλιώς. Αλλιώς με τους γονείς, αλλιώς με τα αδέρφια και με τους φίλους μας. Άλλες φορές είμαστε ο εαυτός μας, άλλες φορές προσπαθούμε να είμαστε ένα ταιριαστό κομμάτι της παρέας και να μας συμπαθούν τα άλλα μέλη.
0: Καλά τώρα, το βλέπουμε καθημερινά. Ζούμε σε μια κοινωνία όπου η πίεση για να συμμορφωθούμε με τις προσδοκίες των άλλων είναι τεράστια. Ο κόσμος γύρω μας διαρκώς μας σωθεί να ανταγωνιζόμαστε, να συγκρινόμαστε, να αποκτούμε αυτό που θεωρείται επιτυχία. Η επιτυχία όμως συχνά δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια μάσκα. Για ψευδαίσθηση.
2: Τι εννοείς? Δεν είναι φυσιολογικό να παίζουμε ρόλο στη ζωή μας? Από μικρά παιδιά το κάνουμε. Κάθε μέρα είναι η παράσταση των ρόλων που έχουμε φορές από παιδιά. Ο δυνατός, ο υπεύθυνος, ο συνεπής, ο ευαίσθητος, ο καφατζής, ο επιτυχημένος, αυτός που του πάνε όλα στραβά. Φυσικά δεν έχουμε μόνο έναν ρόλο, αλλά αρκετούς ταυτόχρονα. Είμαστε πολύ πολύπλευροι άνθρωποι. Εξάλλου και ο Carl Jung, ψυχίατρος και ψυχοθεραπευτής, δημιούργησε τον όρο «περσόνα» για τα προσωπία που φοράμε στην πορεία της κοινωνικοποίησης από την παιδική μας ηλικία. Σπάνια πατάμε μια παύση όσο τρέχει η ζωή για να σκεφτούμε αν αυτές οι περσόνες τις αντιπροσωπεύουν.
0: Άρα, κορίτσια, συνειδητοποιούμε ότι η αληθινή επιτυχία έρχεται όταν αποδεχόμαστε την ίδια μας την αξία, χωρίς να προσπαθούμε να αποδείξουμε κάτι σε κανέναν. Το να σταματήσεις λίγο και να κάνεις έναν εσωτερικό μονόλογο, να μιλήσεις με τον εαυτό σου, ίσως είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που θα κάνεις στην εφηβεία σου. Να ρωτήσεις τι μου αρέσει πραγματικά, τι με κάνει να νιώθω ο εαυτός μου. Ποια πράγματα κάνω επειδή θέλω εγώ και ποια επειδή πρέπει. Πόσες φορές δεν είπα ή δεν έκανα αυτό που ήθελα απλά για να μοιάσω στους συνομιλίκους μου ή στις απαιτήσεις που έχουν οι άλλοι για μένα. Όταν είσαι μόνος στο δωμάτιό σου, τι σκέφτεσαι? Αυτές οι σκέψεις λένε πολλά για το ποιος είσαι εσύ. Εκεί βρίσκεται η αλήθεια μας.
1: Συμφωνείτε όμως ότι το να μην παίζουμε ρόλους σημαίνει να απελευθερωθούμε από την ανάγκη να καλύψουμε τις ανασφάλειές μας με υποκριτικές συμπεριφορές? Σημαίνει να σταματήσουμε να προσποιούμαστε ότι είμαστε κάτι που δεν είμαστε για να ευχαριστήσουμε τους άλλους? Στην πραγματικότητα, όταν προσποιούμαστε, δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το να παίζουμε με τις αλήθειες μας και αντιστοιχιάζουμε για μια ψευδή εικόνα. Αυτό μας οδηγεί σε μια συνεχιζόμενη αίσθηση απογοήτευσης και μοναξιάς. Γιατί όσο και προσπαθήσουμε να καλύψουμε την πραγματικότητα, πάντα θα υπάρχει ένα κομμάτι του εαυτού μας. Αυτό το ένα κομμάτι που θα αγωνίζεται να βγει στην επιφάνεια.
0: Κορίτσια, θυμηθείτε και το μήνυμα στο ποίημα του Καβάφη. Το όσο μπορείς που κάναμε προχθές στη λογοτεχνία. Πρέπει να υπερασπιζόμαστε την προσωπική μας ελευθερία και αξιοπρέπεια. Γιατί διαφορετικά η ζωή μας θα γίνει φορτική. Θα λωτριωθούμε.
1: Γραμμένο το 1913, παρακαλώ. Είναι αλήθεια ότι η κοινωνία επιβραβεύει πάντα εκείνους που παίζουν τους ρόλους που τους δίνει. Ενώ τυχαίνει να περιφρονεί εκείνους που είναι αυθεντικοί και διαφορετικοί. Αλλά είναι ακριβώς αυτή η αυθεντικότητα που πρέπει να επιδιώκουμε, να το θέλουμε, να μάθουμε να ζούμε με την αλήθεια μας, να επιλέγουμε να είμαστε εμείς και μόνο εμείς, χωρίς καμία μάσκα. Ειδικά στα τελευταία χρόνια του σχολείου, τα οποία είναι εντελώς καθοριστικά, πρέπει να ανακαλύψουμε αυτή την αλήθεια. Μας ρωτάνε συνεχώς τι θα σπουδάσεις, τι σου αρέσει, πώς βλέπεις τον εαυτό σου στο μέλλον και πώς θα απαντήσεις αν δεν ξέρεις ούτε εσύ. Δεν χρειάζεται να έχεις όλες τις απαντήσεις. Απλά πρέπει να είσαι πάντα ειλικρινής με τον εαυτό σου.
2: Πιστεύω ότι ο άνθρωπος αλλάζει. Αυτός που είσαι στα 15 δεν είναι απαραίτητο να είσαι και στα 25. Όλοι αλλάζουμε. Είναι τάξη να εξελίσσεσαι όσο αποκτάς νέες εμπειρίες. Ο αληθινός μας εαυτός δεν είναι τέλειος. Δεν είναι χωρίς ελαττώματα. Αντιθέτως, είναι γεμάτος αντιφάσεις και αμφιβολίες. Όμως ακριβώς αυτές οι αντιφάσεις μας καθιστούν ανθρώπους, μας κάνουν ζωντανούς και αληθινούς.
0: Συνεπώς, το να γνωρίζεις τον εαυτό σου ίσως είναι κάτι πολύ καλό. Δεν πρέπει να διστάζεις να δείχνεις τη μοναδικότητά σου. Βάλε αυτή την μπλούζα που σου άρεσε τόσο πολύ, αλλά φοβήθηκες να ξεχωρίσεις. Πες την άποψή σου στην τάξη. Μη φοβάσαι να σε κρίνουν. Οι άνθρωποι πάντα έκριναν και πάντοτε θα κρίνουν. Αυτό όμως δεν πρέπει να σε σταματάει από το να είσαι ο δικός σου άνθρωπος.
1: Ίσως τελικά, το πιο σημαντικό ερώτημα να μην είναι τι θέλω να γίνω, αλλά το ποιος είμαι όταν δεν με βλέπει κανείς. Και όταν συνεχίσουμε να απαντάμε σε αυτό, όλα τα άλλα θα έρθουν φυσικά. Γιατί πριν γίνουμε οτιδήποτε άλλο, θα πρέπει πρώτα να γνωρίσουμε τον εαυτό μας, να γνωρίσουμε την αλήθεια μας. Ότι είμαστε αληθινοί, δεν χρειάζεται να ανησυχούμε για το αν οι άλλοι θα μας αποδέχονται. Αυτοί που μας αποδέχονται για αυτό που είμαστε, είναι εκείνοι που μας καταλαβαίνουν πραγματικά και μας αγαπούν για αυτό που εκπροσωπούμε. Και αυτοί οι άνθρωποι θα είναι πάντα εκεί για μας, γιατί η αυθεντικότητα είναι κάτι που προσελκύει την πραγματική σύνδεση.
0: Το να είμαστε αληθινοί με τον εαυτό μας και με τους άλλους είναι η μόνη οδός προς την ελευθερία και την αληθινή χαρά. Γιατί τελικά, το να αποδεχόμαστε τον εαυτό μας όταν είμαστε αυθεντικοί, τότε είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε και την πραγματική αγάπη και αποδοχή των άλλων. Οι ρόλοι και οι μάσκες είναι μόνο προσωρινά καταφύγια. Η αλήθεια μας όμως είναι το μόνο που μπορεί να μας δώσει την αληθινή ελευθερία.

0: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Χρονάκης.
1: Πασχαλίδη Γιώργος.
2: Ελπίδα Φανουριάκη. Από την ομάδα Μοχιανάκη του Γυμνασίου Μοχού, Ηρακλείου Κρήτης.
1: Ο Μοχός. Το χωριό αυτό βρίσκεται στο νομό Ηρακλείου Κρήτης και είναι ένα πανέμορφο χωριό. Οι κάτοικοι του ασχολούνται με τη γεωργία και την κτηνοτροφία και τιμούν την υγεία και το λάδι. Η πλατεία του χωριού είναι το στολίδι του. Σε αυτήν υπάρχει εκκλησία που είναι αφιερωμένη στον Ευαγγελισμό του Θεοτόκου και την Αγία Παρασκευή.
2: Εκεί υπάρχουν ταβέρνες, στη σκιά των πλατάνων, τα μαγαζιά με τα τουριστικά είδη και τα σούπερ μάρκετ. Στην πλατεία γίνεται και το μεγάλο πανηγύρι το 15 Αύγουστο, καθώς και το έθιμο της Μουζουδιάς της Απόκρης.
0: Το χωριό μας έχει μεγάλη ιστορία και πολλά αξιοθέατα όπως την Κρίνη. Όμως εμείς θεωρούμε πως οι άνθρωποι την κάνουν τη διαφορά. Ανθρώποι φιλόξενοι, καταδεκτικοί, αισιόδοξοι και χαρούμενοι. Ανθρώποι που δεν τους ξεχνάς εύκολα και επιδιώκεις να τους ξαναδείς. Ελάτε κι εσείς στο χωριό μας, στο Μοχό, για να το δείτε από κοντά και να γνωρίζετε τους ανθρώπους του.

0: Ακούτε Amusic από το μουσικό πειραματικό γυμνάσιο Παλίνης Christmas Edition. Γιατί καλά θα μας μιλήσεις, Αναλίζα.
1: Χρυσάνθη, θα σας μιλήσω για τον αθλητισμό.
0: Εμείς αθλούμαστε στο σχολείο μας.
1: Ναι.
0: Τι αθλήματα κάνουμε?
1: Πολλά. Βόλεϊ, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, τρέξιμο, διατάσεις και άλλα πολλά.
0: Χρησιμεύει ο αθλητισμός σε ένα μουσικό?
1: Βέβαια, δυναμώνει τα χέρια του για να αντέχει αρκετή ώρα να παίζει το όργανό του, όπως για παράδειγμα σε μια συναυλία.
0: Σε τι χρησιμεύει γενικά?
1: Ο αθλητισμός είναι σημαντικός για τον οργανισμό μας. Βοηθάει στο κυκλοφορικό σύστημα, στην καρδιά και τα πνευμόνια. Επίσης, είναι σημαντικός για τη σωματική κατάσταση. Πολλοί προσπαθούν να βάλουν τον αθλητισμό στην καθημερινότητά τους.
0: Και η μουσική που ακούμε τι είναι?
1: Είναι ένα κομμάτι που θέλει μυϊκή δύναμη και ταχύτητα, όπως ακριβώς και στον αθλητισμό. Ακούτε Amusic από το πειραματικό μουσικό γυμνάσιο Παλίνης.
0: Christmas Edition!

0: European School Radio. Όταν οι μαθητές ενώνουν τις δυνάμεις τους, ο κόσμος γίνεται πιο φωτεινός.
1: Σε εκβιάζουν, σε βρίζουν, σε φοβίζουν, σε τραυματίζουν ψυχικά.
2: Αντιστάσου, κατέγγειλέ το. Δεν είσαι σκουπίδι, είσαι ξεχωριστός, όπως και να είσαι.
1: Δεν έχει σημασία το χρώμα, η εθνικότητα, η θρησκεία
2: ή τα εξωτερικά χαρακτηριστικά σου.
1: Δεν είσαι μόνος, σε στηρίζουμε όλοι.
2: Να είσαι ο εαυτός σου.
1: Και σε όποιον
0: European
1: αρέσει.
0: School Radio. Όταν οι μαθητές ενώνουν τις δυνάμεις τους, ο κόσμος γίνεται πιο φωτεινός.

0: μια φορά και έναν καιρό σε μια Κίνα παλιά ζούσε μια μητέρα.
1: Ένα βράδυ κοιμόταν κάτω από το, από το φεγγάρι. Ξαφνικά ο ουρανός έγινε χρυσό.
2: Μήκο και ας μου εμφανίστηκε.
3: Ποιος είσαι εσύ που είσαι από τον ουρανό?
4: Μη φοβάσαι, είμαι ο Τσιρίς. Ο Κινέζος μονόκερος.
5: Πηγαίνω, καγέ. Πηγαίνω με το πάμε.
6: Είμαι ένας από τα τέσσερα. Η ελάτερα τετριστήλα.
7: Το πρώτο είναι το αδάκας των ουρανού.
8: Το δεύτερο είναι ο φοίνικας που φέρνει καινούργια ζωή.
9: Το τρίτο είναι η σελώνα που κουβαλάει τη ζή, το ποκαμούκι της.
10: Το τέταρτο είναι εγώ το σιλί
11: που φέρνω πλήν τη σοφή.
12: Αγαπημένη γυναίκα, θα γεννήσει ένα παιδί, είναι αγόρι.
13: Θα διδάξει την ειρήνη στον κόσμο.
14: Το όνομα είναι το Κομφούκιος.
15: Ο γυναίκας είπε ένα όνομα ευνικό σαν το φως.
16: Όταν ο βασιλιάς έμαθε, είπε:
17: Εγώ πιστεύω σε σπαθιά με στρατιώτες
18: και όχι σε παραμύθια.
19: Ο βασιλιάς είχε ακούσει την προφητεία.
20: Όταν το ψιλί περπατήσει,

0: Sì. Nem megállíthatja. Írfe meirinni, ki mumilise a topezim.
1: Én szias mevin, ami a mechoris karosim. Én szanos tepi, ki choris vrosi.
0: Τα χρόνια πέρασαν.
1: Το μωρό μεγάλωσε. Έγινε ο σοφός Κονφούκιος. Δίδαξε Ελλήνη από την καρδιά και την καλοσύνη από τις καλές και τις.

0: όλα και έναν καιρό σε μια Κίνα παλιά ζούσε μια μητέρα. Ένα βράδυ κοιμόταν κάτω από το φεγγάρι. Ξαφνικά ο ουρανός έγινε χρυσός.
1: Είναι μαγικό που μια εμφανίστηκε.
2: Ποιος είσαι εσύ που είσαι από τον ουρανό?
3: Μη φοβάσαι, είμαι ο Τσιρίς. Ο Κινέζος μονόκερος.
4: Πηγαίνω, καγέ. Πηγαίνω, το πάμε.
5: Είμαι ένας από τα τέσσερα ελάτε τη στήλα.
6: Το πρώτο είναι το αδάκας των ουρανού.
7: Το δεύτερο είναι ο φοίνικας που φέρνει καινούργια ζωή.
8: Το τρίτο είναι η σελώνα που κουβαλάει τη γη, το ποκαβούκι της.
9: Το τέταρτο είναι εγώ το σιλί
10: που φέρνω πλήνη και σοφή.
11: Αγαπημένη γυναίκα, θα γεννήσει ένα παιδί, είναι αγόρι.
12: Θα διδάξει την ειρήνη στον κόσμο.
13: Το όνομα είναι το Κομφούκιος.
14: Ο γυναίκας είπε ένα όνομα ευνικό σαν το φως.
15: Όταν ο βασιλιάς έμαθε, είπε:
16: εγώ πιστεύω σε σπαθιά με στρατιώτες
17: και όχι σε παραμύθια.
18: Ο βασιλιάς είχε ακούσει την προφητεία.
19: Όταν το ψηλί περπατήσει στη γη,

0: εσύ. Ναι, μεγαλειότατε. Ήρθε με ειρήνη και μου μίλησε για το παιδί μου.
1: Ένα με δύναμη, αλλά με χωρίς καλοσύνη. Είναι σαν αστραπή και χωρίς βροχή.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: Θα τα διάρκεια ακούμε.
1: Ειδοποιών School Radio. Ειδοποιών School Radio. Το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητική

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα?
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής?
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέγιο των μαθητών?
1: ESR, European School Radio.
2: Το δικό μας web radio.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε ακουστεί.